σου το μονάκριβο. Θέλω τον ηθικό μου να είναι πανάκριβο. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις τα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις και ομόλογα.

0: πυρκάπια.
1: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία με τα πούμε.
2: Και εσύ είναι,
1: ό,τι θέλουμε. Και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
3: Πάτσε εσύ, είπε, ρε. Πάντα την κουστάρετε, ρε. Έχει
2: σιγάρο.
1: Σαν χριστιανός και ορθοδόξος σε αυτή την κοινωνία ευάλθηκα, ρε μάγκες μου, να κάνω λιτανία. Οπα, πάμε. Τι κέφια είναι αυτά, δεν μας
3: δω. Πω κέφια. Με τρελιάνεις.
1: Όλα γλυκά. Με τρελιάνεις.
3: Με τρελιάνεις.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Ωχ, μανούλα.

μη μιλάς άλλο για αγάπη. Η αγάπη είναι αλλού. Στο παπάτι στα λεφτά, τη τότε σκέψη και το νου. Η αγάπη αν δεν έχει σπίτια, ρούχα και λεφτά. Θα ρεπτάξει σαν μπουλάκι, θα σε κάνει κερατά. Τι μου κάνει φιλαράκο σεμινάριο ηθική. Μου φοβάσαι παραδόσου, μπε στο κλαμπ τη αμπαχλάμ. Και μπε στο σλόπ

την αγάπη όσα κι αν πάρεις είναι λίγα. Σου λέω φίλε είναι πεσμένη με το χ. Πάρτα και φύγε άρπαξε την ευκαιρία. Κάνε δικέ μου το μεγάλο ρηφιφί. Γίνε δικός μας μη φοβάσαι. Πες το κλάδι σαν παχνίς και θες το σλόγκαν.

την αγάπη όσα κι αν πάρεις είναι λίγα. Σου λέω φίλε είναι πεσμένη με το χι. Πάρτα και φύγε άρπαξε την ευκαιρία. Κάνε δικαί μου το μεγάλο ρηφιφί. Γίνε δικός μας μη φοβάσαι. Πες το κλάδι σαν παχνείς και πες το σλόγκαν.

Απ' την αγάπη όσα κι αν πάρεις είναι λίγα. Σου λέω φίλε είναι πεσμένη με το χι. Πάρτα και φύγε άρπαξε την ευκαιρία. Κάνε δικαί μου το μεγάλο ρηφιφί. Γίνε δικός μας μη φοβάσαι. Πες το πλάτης να παχνείς και θες το σλόγκαν.

αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ακόμα αισθάνονται Έλληνες, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτούς που έφεραν την πατρίδα μας σε αυτή την κατάσταση.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
2: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
4: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
1: Ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.
1: Ου λα λα λα λα λα λα.

Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

μιλάνε. Απλά, όπως εσύ κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος τους σκατάλαβε. Όχι όπως εμείς εδώ. Διαβάζουν και πολλή εφημερίδα. Ιδίως τα αθλητικά. Στην τουαλέτα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για
2: σένα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος...
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονο.

0: Παπαδόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12. Εδώ οι ενδείξεις αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Όπως βέβαια σε κάθε εκπομπή, ό,τι πει ο Χρήστος. Άμα δε ο Χρήστος δεν πει κάτι, η εκπομπή δεν μπορεί να γίνει. Όλα περνάνε από το χέρι του. Λοιπόν, για όσους είστε εδώ στην περιοχή Γαστούνης, Βαρθολομιού και περί αυτών, να ξέρετε ότι στη διασταύρωση Γαστούνης Βαρθολομιού, λίγο μετά τη διασταύρωση Γαστούνης Βαρθολομιού, υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, όπου σταματάει όλα τα αυτοκίνητα ζητώντας άδεια, δίπλωμα και ασφάλεια. Βέβαια, σε ένα από αυτά ήμουν και εγώ, όπου έπιασα την κουβέντα με τον αστυνομικό, ένα ευγενικότατο παιδί. Μου είπε ότι έχουν έρθει από την Άγια Ιωάννινα. Είναι μια ομάδα αστυνομικών που ήρθε από τα Ιωάννινα και ελέγχει. Τα δεν ξέρω τι ελέγχουν και τι ψάχνουν να βρούνε. Με ρώτησε βεβαίως αν έχω και εκκρεμότητα δικαστική και τέτοια, που δεν έχω εγώ τέτοια πράγματα. Αυτό το κάνανε βέβαια σε όλους τους οδηγούς. Τον ρώτησα τι γίνεται με την υπόθεση με το κάψιμο του μαγαζιού προχθές, πριν λίγες μέρες, του ανθρώπου που είχε φάει το ξύλο τον περασμένο Φεβρουάριο, και το συνέτερό του τον ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή που μίλησε. Είπε ότι κάτι γίνεται, δηλαδή ότι τους έχουν σταμπάρει προφανώς αυτούς. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν θα κάτσουν και πάπυρον εδώ οι αστυνομικοί, έτσι. Θα φύγουν κάποια στιγμή. Τι γίνεται μετά? Δηλαδή, όταν δημιουργείται ένα επεισόδιο εκ των υστέρων, εντάξει, έρχονται αστυνομικοί, γίνονται έλεγχοι, αλλά αυτό θα σταματήσει. Τι θα γίνει μετά? Θα ξαναμπούμε πάλι σε ένα κύκλωμα ανασφάλειας, σε ένα παιχνίδι φόβου, τρομοκρατίας. Οι άνθρωποι που είναι εκεί στη Γαστούνη, δηλαδή, γι' αυτό σου αναφέρομαι περισσότερο, που θα φοβούνται να βγαίνουν έξω, να κυκλοφορούν τη νύχτα. Θα πρέπει να παραθούν βεβαίως μέτρα, έτσι. Δεν μπορεί ο πολίτης να νιώθει ανασφάλεια στο σπίτι του, να νιώθει ανασφάλεια στην πόλη του. Δεν μπορεί κάποιοι να παίρνουν τον νόμο στα χέρια με το έτσι θέλω. Δεν ξέρω τι να πω. Όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, εντάξει, καλώς γίνονται και οι έλεγχοι και τα λοιπά, αλλά θα γίνει μετά από λίγες μέρες που θα φύγουν. Διάβαζα προχθές μία ανακοίνωση του Αντρέα του Μαρίνου, του πρώην δημάρχου. Δεν ξέρω αν αληθεί.

0: Ότι τα έχουν βρει με τον Καστρινό και θα κατέβουν μαζί σε επόμενες εκλογές είναι ένα ερώτημα που πλανιέται έντονα και συζητιέται πολύ έντονα. Αν δούμε τέτοιο χάλι από αυτούς τους δύο να κατεβαίνουν μαζί μετά τα όσα έχει πει ο ένας για τον άλλον, αλλά θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Που ζητάει, λέει, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο να συζητήσουμε. Και... τι να συζητήσετε, δε παιδιά. Έχετε κάνει ένα σωρό δημοτικά συμβούλια, έχετε μαζέψει τον κόσμο εκεί, έχετε ακούσει τα προβλήματα, τα παράπονα. Πάλι νέο διέκτακτο δημοτικό συμβούλιο να κάνετε. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος με αυτά που γράφετε και λέτε. Ακούσαμε και τις δηλώσεις Καστρινού εχθές για το θέμα του καψίματος, το επεισόδιο που έγινε με το κάψιμο του μαγαζιού. Και δεν ξέρω, άνθρωπος πρέπει να είναι εκτός τόπου και πραγματικότητας, και δεν τα λέω εγώ, τα λένε αυτοί που γράψαν από κάτω τα σχόλια. Δηλαδή, πλήθος αρνητικών αντιδράσεων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δηλώσεις που έκανε. Οι πρόσφατες αυτές δηλώσεις λοιπόν του Δημάρχου σε τηλεοπτικούς σταθμούς και αθηναϊκούς πυροδότησαν άκυμα σχολείων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το περιεχόμενο και τον τρόπο τοποθέτησής του, ζητώντας πιο σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφάλεια στην περιοχή. Έχω μερικά από αυτά τα σχόλια εδώ μπροστά μου. Θα σας διαβάσω κάποια από αυτά. Δήμαρχες στο Λευκοχώρι Γαστούνη στην προεκλογική σου ομιλία υποσχέθηκε λύσεις στο θέμα των Ρωμά και δεν βλέπουμε καμία λύση παρά μόνο χειροτέρευση της κατάστασης και της ανομίας στο Δήμο Γαστούνης και όχι μόνο στην πόλη της Γαστούνης. Δεν σε έβγαλαν οι Ρωμά, Δήμαρχο, όλοι οι υπόλοιποι σε βγάλαμε για να κάνεις αυτό που είπες. Οι Ρωμά πληρώθηκαν και ψήφισαν την αντίπαλη υπόψη η Φία Δημοτική Παραρχή. Υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, λέει ένας άλλος. Χαχαχαχα. Με γελάκια δηλαδή. Ένας άλλος, υπήρξε τρομερή διαφορά σε τι, στις κλήσεις που έδειχναν στον κόσμο, γιατί σε αυτούς δεν είδα να κάνουν κάτι. Και εσύ, αγαπητέ Δήμαρχε, αρχή του τόπου είσαι, η εκλογή των τοπικών αρχόντων δεν πρέπει να στηρίζεται στους γύφτους, αλλά να βρείτε τρόπους να τους διώξετε. Π.χ. να τους διώχνετε από τα μαγαζιά σας, ούτε να ψωνίζουν ούτε να πίνουν καφέ. Μπορείτε. Όλη η παρανομία γύρω από το Δημαρχείο, λέει ένας άλλος, και αστυνομία έξω στα βοσκοτόπια της Γαστούνης. Ο Πλούταρχος ο ιστορικός έλεγε: οι μεγάλες τύχες όπως οι σφοδροί άνεμοι δημιουργούν μεγάλα ναυάγια. Η Γαστούνη έχει ναυαγίσει και χρειάζεται καπετάνιο. Είναι μόνο μερικά από τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν με αφορμή τις δηλώσεις του Δημάρχου. Χθες το βράδυ, αργά, ένας έγραψε ένα άλλο κείμενο στη σελίδα του στο Facebook. Και λέει τα εξής: άκουσα τον Δήμαρχο Γαστούνης να λέει δημοσίως ότι το πρόβλημα της κατάληψης της πόλης του από συμμορίες αφορά την αστυνομία και έμεινα κόκαλο. Εν συντομία, κάποιος πρέπει να του μάθει πρώτον. Ό,τι συμβαίνει σε μια πόλη αφορά τον Δήμαρχο, και όταν δεν λύνεται, ο Δήμαρχος δημιουργεί κοινωνικό μέτωπο και συγκρούεται με όλα τα συστήματα για να υπερασπιστεί τη ζωή και τις περιουσίες των συμπολιτών του. Ας διαβάσει λίγο το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αμερική και την Ευρώπη ενάντια στην εγκληματικότητα και ίσως καταλάβει πόσο ανεύθυνες ήταν οι δηλώσεις του. Δεύτερον, επειδή δεν έχω όρεξη για πολλά, διότι χρόνια τώρα καταγγέλλω ότι οι εκλεγμένοι του τόπου μας στέλνουν κάθε μέρα τον τόπο πίσω αντί για εμπρός, τελειώνω με αυτό. Ο πολιτικός λόγος έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Κάποτε δε αυτό ακριβώς πρέπει να το επιβάλλουμε σε τέτοιους δημάρχους για το χατήρι των παιδιών μας που δεν ξέρουν πια πού να στρεφούν. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά από τα σχόλια τα οποία γράφτηκαν μετά τις δηλώσεις που με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Ποινιού Αλέξης Καστρινός, ο οποίος και αυτός είχε κάνει ένα σωρό συσκέψεις. Εγώ το θυμάμαι, είχα παρακολουθήσει κάποιες από αυτές, έκτακτα δημοτικά συμβούλια με παρουσία του αστυνομικού διευθυντή του τότε κλπ. Και τι έγινε? Τίποτα. Μηδέν. Άλλα λόγια, όπως λέει και ο ίδιος, να αγαπιόμαστε, έτσι, να δείχνουμε στον κόσμο ότι κάτι κάνουμε, ότι κάνουν και κάποιοι άλλοι, δηλαδή, έτσι, πολιτικά όντα, τα οποία κάνουν καμία σύσκεψη, γράφουν κανένα δελτίο τύπου, και εντάξει, όλα μια χαρά είναι, βγάζουμε και τις φωτογραφίες για να δείχνουμε στον κόσμο τη μάπα μας, μη και μας ξεχάσει. Εντάξει, όπως έγινε μία προχθές, κάλεσε εκεί την Αυγεδινόπουλο ο Καστρινός και μιλήσανε, λέει, εκεί και με άλλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μιλήσανε, λέει, για το παραλιακό μέτωπο, νομίζω κάτι τέτοιο εκεί. Πάλι ιστορία αυτή την ακούω χρόνια. Σχέδια δηλαδή επισχεδίων, συσκέψεις επί συσκέψεων, δελτία τύπου επί δελτίων τύπων, λέξεις μεγάλες, υποσχέσεις, νόριμες, αλλά στην πράξη ποτέ τίποτα. Τα έργα που με περισσή ευκολία εξαγγέλλονται κατά καιρούς παραμένουν στάσιμα την ώρα που η επικοινωνία δίνει και παίρνει. Γιατί αν υπάρχει κάτι να ξέρετε στον νομό Ηλίας, είναι ότι διαπρέπει διαχρονικά. Και που διαπρέπει διαχρονικά δεν είναι η παρεμβάση στα έργα υποδομής, αλλά είναι η παραγωγή φωτογραφιών. Παίζει να είμαστε και μοναδικός νομός στη χώρα που καταφέρνει να παράγει τόσες πολλές εικόνες πολιτικών και αιρετών χωρίς αντίστοιχη παραγωγή αποτελέσματος. Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, πίσω από τα χαμόγελα και τις χειραψίες, πίσω από τα στημένα κάδρα και τις δηλώσεις αισιοδοξίας, η ουσία απουσιάζει. Και όσο οι ίδιες οι συζητήσεις επαναλαμβάνονται, τόσο απομακρύνεται η προοπτική ουσιαστικής ανάπτυξης. Ξέρετε, θυμίζει έντονα το «βεβαίως βεβαίως», το ύμνης του Βασίλη Τσαγανέα, μια φράση που στην περίπτωση της Ηλίας μοιάζει να έχει μετατραπεί σε πολιτική πρακτική. Όλα λέγονται, αλλά τίποτα δεν γίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο νομό Ηλίας. Και να το πάω και λίγο παραπέρα αν θέλετε, γιατί έχω κουραστεί, ειλικρινά έχω κουραστεί από το 98 που ασχολούμαι με αυτού του είδους τα θέματα πολιτικο-κοινωνικά, να βλέπω, καλά ότι βλέπω τα ίδια πρόσωπα στα περισσότερα χρόνια, να ακούω τα ίδια και τα ίδια λόγια. Στην Ηλία έχουμε αναγάγει την πολιτική παράσταση σε τοπικό σπόρο, δεν χρειάζονται έργα εδώ. Αποτέλεσμα ούτε κανένα σχέδιο, αρκεί μια φωτογραφία σε υπουργικό γραφείο, ένα δελτίο τύπου γεμάτο βαρύγδουπες λέξεις και αμέσως αρχίζει και η γνωστή λιτανία από τους γνωστούς αγνώστους. Μπράβο, συγχαρητήρια, θεμβολογίες, σημαντική συνάντηση, γόνιμος διάλογος, θέσαμε τα προβλήματα του νομού, κολοκύθια. Γιατί μετά τι ακολουθεί, σιωπή, τα ίδια προβλήματα, η ίδια εγκατάλειψη. Οι ίδιες υποσχέσεις ανακυκλώνονται κάθε 6 μήνες, σαν πολιτικό φυλάδιο προηγούμενης δεκαετίας. Το πιο τραγικό όμως όλη αυτή η ιστορία είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη φορά. Δεν είναι αυτή η πολιτική. Είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας συνεχίζει να χειροκροτεί αυτούς χωρίς να απαιτεί τίποτα. Χωρίς να κάνουν μια ερώτηση στον πολιτικό, ρε παιδί μου, να του πούνε τι ακριβώς πετύχατε. Για πέστε μας, ποιο είναι το έργο που εγκρίθηκε. Πότε ξεκινάει ένα έργο, πότε θα τελειώσει, ποιος θα λογοδοτήσει αν δεν γίνει. Αντί γι' αυτό τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν αποθεωτικά σχόλια από κομματικούς φίλους, υπαλλήλους των γραφείων τους. Γιατί αν δείτε τα σχόλια που, τα likes που παίρνουν, είναι τα περισσότερα είναι από τους υπαλλήλους τους, έτσι. Τους βάζουν εκεί να κάνουν για να κάνουν μπούγιο, να δείχνουν μπούγιο. Από εξαρτημένους μικροπαράγοντες και επαγγελματίες χειροκροτητές της τοπικής μιζέριας. Άνθρωποι αυτοί, όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται, λες και υποχρέωση ενός βουλευτή να πιέζει υπουργεία, είναι κάποιο ιστορικό κατόρθωμα. Δεν είναι κατόρθωμα η συνάντηση, αγαπητοί μου. Κατόρθωμα είναι το αποτέλεσμα. Κατόρθωμα είναι να βλέπει ο πολίτης ένα έργο στον δρόμο, δουλειές στον τόπο του, υποδομές που λειτουργούν, νέους ανθρώπους που μένουν στον τόπο και δεν έχουν αναγκάζονται να φύγουν, δεν είναι να βλέπουν φωτογραφίες, χαμόγελα και χειραψίες. Είναι κάτι που θα σας πω πάλι, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε σε όλη την Ελλάδα, ότι η Ηλία είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει μοναδική φύση, ακτογραμμή, αγροτική παραγωγή, ιστορία, θρησκευτικά μνημεία, παγκόσμια κτηνοβολία μέσω αρχαίας Ολυμπίας και αρχαίας Ήλιδας. Και όμως καταφέρνει πάντα να βρίσκεται πίσω από νομούς με πολύ λιγότερα πλεονεκτήματα. Γιατί? Γιατί εδώ μάθαμε να επιβραβεύουμε την εικόνα αντί την ουσία. Να βαπτίζουμε επιτυχία την επίσκεψη ενός πολιτικού σε ένα υπουργικό γραφείο και όχι το αποτέλεσμα. Μάθαμε να ζούμε με χαμηλές απαιτήσεις και ακόμη χαμηλότερη μνήμη. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι κάθε φορά που αποθεώνουμε το τίποτα, γινόμαστε συνένοχοι στη στασιμότητα αυτού του τόπου. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά μας φεύγουν, γιατί η αγορά μαραζώνει, γιατί η Ηλία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν θα σταματήσω να το λέω και να το γράφω. Στην Ηλία του τίποτα εμείς επιβραβεύουμε αυτό το τίποτα. Διότι μια φωτογραφία αρκεί, ένα δελτίο τύπου γεμάτο μεγαλόστομες φράσεις αρκεί, μια συνάντηση εργασίας αρκεί για να ξεκινήσει το γνωστό πανηγύρι αυτοθαυμασμού στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς τόσο πολύ στη μετριότητα, ώστε πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την αυτονόητη υποχρέωση ενός πολιτικού σαν σπουδαίο επίτευγμα. Λες και ο ρόλος τους είναι να βγάζουν φωτογραφίες σε γραφεία υπουργών και όχι να φέρνουν χειροπιαστό αποτέλεσμα σε έναν τόπο. Και κάπως έτσι η κοινωνία έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο, επιβραβεύει το τίποτα, εισπράττει τίποτα και μετά απορεί γιατί ο νομός μένει πίσω. Η αλήθεια, ξέρετε, πονάει, αλλά πρέπει όμως να υποθεί. Στην ηλία του τίποτα, πολλοί έχουν μάθει να αρκούνται στα φτηνά υποκατάστατα της πραγματικότητας. Θυμόσαστε κάποια κινέζικα αρώματα, κάτι φωτ μπιζού κινέζικα, που μοιράζονταν σε Ινδιάνους, ηλίους. Τα θυμόσαστε αυτά την περασμένη προεκλογική περίοδο. Και κάποιοι βάραγαν παραλαμάκια γιατί πήραν ένα κινέζικο φωτ μπιζού. Ξέρετε, για να κλείνουμε, η Ηλία δεν είναι φτωχός τόπος. Φτωχές έχουν καταντήσει οι απαιτήσεις μας. Και όσο συνεχίζουμε να χειροκροτούμε φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις και πολιτικά φομπιζού, τόσο θα βυθιζόμαστε στη στασιμότητα που ήδη ανεχόμαστε. Επομένως, μην κατηγορούμε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μας. Και όπως έλεγε ο ύμνης στο Σουκάρι Κλίν, πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη και ρίξε μια μούτζα στον εαυτό σου για την ψήφο εκεί που πήγες και την έδειξες. Δεν γίνομαι μηδενιστής, δεν θέλω να πω ότι όλοι συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Πολιτικές φωτεινές εξαιρέσεις όμως χάνονται μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το γενικότερο κλίμα που υπάρχει. Υπάρχουν και άξιοι, εντάξει, και πολιτικοί, δεν μπορώ να τους πω, δεν τους μηδενίζω όλους. Υπάρχουν και δήμαρχοι, έτσι εξαιρετικοί, αλλά χάνονται δυστυχώς σε όλο αυτό το γενικότερο. Σε όλη αυτή η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Πάμε σε διαφημίσεις, 19 λεπτά μετά τις 12, σε χορηγούς μάλλον πάμε, έτσι Χρήστο μου, ναι. Πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη, ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, όταν σας λέω ότι η κατάσταση είναι τραγική, έχει ξεφύγει πλέον και εντάξει, ξέρω γιατί τα λέω, γιατί τα ζω από το 98 όλα αυτά. Εχθές, να σας πω ένα άλλο τώρα για να καταλάβετε το πώς το παιχνίδι έτσι παίζεται πάρα πολύ ωραία και πάτε και βαράτε παλαμάκια εσείς. Συνεχίζετε. Ενώ υπονομεύετε το μέλλον σας. Μόνοι σας το υπονομεύετε το μέλλον σας. Το μέλλον και καλά το δικό σας μέσα στο καλό. Το παιδιό σας τη φταίει, τα παιδιά σας τη φταίνε. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης στις 4 Μαΐου, πριν λίγες μέρες, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ακούστε τώρα, αποφάσισε να ορίσει δικηγόρο με αμοιβή 10.000 ευρώ προκειμένου να παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εκδίκασης της προσφυγής που είχαν κάνει οι κάτοικοι της Ποινίας των 6 κοινοτήτων ενάντια στη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στις παραλίμνες εκτάσεις της λίμνης Ποινιού. Το διαβάσατε πουθενά αυτό, το ακούσατε? Όχι. Μόνο η Λαϊκή Συσπήρωση Δυτικής Ελλάδας βγήκε με ανακοίνωση και καυτηριάζει όλη αυτή την συμπεριφορά. Θέλετε το πιο τραγικό να μάθετε ποιο είναι? Ότι ο αντιπολιτευόμενος του Φαρμάκη, ακούστε τώρα, ο αντιπολιτευόμενος του Φαρμάκης και Αδαρέσης, που έχει στο μυαλό του θα γίνει κάποτε περιφερειάρχης, ψήφισε αυτό. Ενώ λευκό έδειξε ο καρπέτας. Να μας τα πει καλύτερα ο Άγγελος ο Κολόσακας, ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κολόσακα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Σάκο, καλημέρα.
0: Για πέστε μας τώρα εκεί στη συνεδρίαση, τι ακριβώς έγινε, να πείτε να τα ακούει ο κόσμος, να μπας και ξυπνήσει κανένας εδώ σε αυτόν τον νομό.
2: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, υπήρχε θέμα ημερήσιας διάταξης, ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου, ο οποίος είχε επιλογή για να παραστεί στην εκδίκαση της έφεσης για την αγωγή που είχαν κάνει 50 κάτοικοι, αν θυμάμαι καλά, όχι μόνο κάτοικοι και διάφοροι άλλοι, ενάντια στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στη Λιμνική.
0: Να παραστεί δικηγόρος κατά της
2: από τη μεριά της περιφέρειας,
0: ναι,
2: κατά της προσφυγής που είχαν κάνει κάτι. Δηλαδή να αποδομήσει να την παρατηθεί με την προσφυγή.
0: Αυτό που έχουμε πει ότι ο Φαρμάκης θέλει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνω στην ποινία.
2: Εγώ δεν ξέρω αν είναι ο Φαρμάκης ή είναι κάποια άλλα οικονομικά συμβαίνοντα. Εγώ λέω ότι κάποιοι οικονομικοί παράγοντες, σε εισαγωγικά, θέλουν να αλώσουν την περιοχή, να αλλάξουν τη χρήση γης, να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά με μοναδικό σκοπό το κέρδος τους. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα εδώ, γιατί αξίζει να το δούμε. Η υπόθεση αυτή έχει σπάσει σε κομμάτια για να μην υπάρχει η υποχρέωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο. Όταν σπάζει λοιπόν σε 50-70, δεν θυμάμαι ακριβώς εγώ πόσα κομμάτια το έργο, έτσι δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είχε προχωράει απρόσκοπτα το έργο. Εμείς τι είπαμε ως λαϊκή συσπήρωση εκεί. Λέμε η περιφέρεια να μην καθορίσει αμοιβή δικηγόρου, γιατί δεν πρέπει να ορίσει δικηγόρο. Να μην ορίσει δικηγόρο. Να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης, να μην υπάρχει αντίθετος αντίπαλος προς την προσφυγή των κατοίκων και έτσι να εκδικαστεί η υπόθεση υπέρ των κατοίκων. Δηλαδή να ακυρωθεί το έργο. Πρακτικά τώρα. Αυτό δεν έγινε φυσικά αποδεκτό. Έγινε αποδεκτό μόνο από τους 5 περιφερειακούς συμβούλους της Λαϊκής Συσπήρωσης και βέβαια εδώ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση για να φαίνεται όχι στα λόγια αλλά στην πράξη ποιος είναι με ποιον. Εκεί στην πράξη λοιπόν, γιατί ξέρετε μπορεί να πάνε και εν ώψη περιφερειακών εκλογών, όταν γίνουν περιφερειακές εκλογές ή βουλευτικές εκλογές, θα περνάνε διάφοροι από τα χωριά εκεί, από τις 6 χειρότες, και θα χτυπάνε στην πλάτη τους κατοίκους, ναι. Θα τους λένε εμείς είμαστε μαζί σας.
0: Μία ανωτελεία βάλτε, να πω λίγο στον ηχολήπτη μου. Χρήστο, πες στο τηλεφωνικό κέντρο να πάρουν τον κύριο Σουκλιές και αδάρες στη τηλέφωνο. Να δούμε τι έχει να μας πει. Ναι, συνεχίστε κύριε Κολόσακα, γιατί αυτά, αν δεν βγάζατε την ανακοίνωση ως λαϊκή συσπήρωση τώρα χθες, δεν τα ξέρει κανένας.
2: Ναι, μπορεί τώρα να πει κάποιος το εξής εδώ, ότι εμείς κουβεντιάζαμε, γιατί το θέμα ήταν καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, οι 10.000, γιατί αυτό ήταν ένα σημείο της αντιπαράθεσης. Και λέω, εμείς είπαμε το εξής, γιατί να πάμε στον καθορισμό της αμοιβής και να μην το πιάσουμε τον ύπο από πιο παλιά. Πρώτον, να δούμε τι είναι αυτό το έργο. Να δούμε ποια θέση θα πάρει η περιφερειακή αρχή απέναντι στο έργο, να δούμε αν θα πρέπει να ορίσουμε δικηγόρο, θα πρέπει να δούμε ποια στάση θα κρατήσουμε απέναντι στην προσφυγή των κατοίκων κλπ.
0: Κύριε Κολόσακα, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, γιατί ίσως να μην το γνωρίζετε, δεν πρέπει να ήσταν εκείνο το βράδυ. Πριν από 3-4 χρόνια, όταν είχε φουντώσει, ήταν ακόμα δήμαρχος ο Λιμπέρης στην Αμαλιάδα, είχε έρθει ο Φαρμάκης στην Αμαλιάδα, σε δημοτικό συμβούλιο και είχε υποστηρίξει στεναρά τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου από την Ένωση Αγρινίου. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Φαρμάκης θέλει τα φωτοβολταϊκά.
2: Ένωση Γεωργικών Συναντηρισμών Αγρινίου. Αυτή
0: φαίνεται μπροστά. Ο Φαρμάκης λοιπόν ήρθε εκεί και μάλιστα έγιναν και επεισόδια μέσα, ξεσηκώθηκαν. Α, ήσασταν, δεν τα ξέρετε. Επομένως, ο Φαρμάκης θέλει την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών για δικούς του λόγους βεβαίως στην ποινία.
2: Συνεχίστε. Η συγκεκριμένη απόφαση που πάρθηκε είναι ακριβώς στηρίζει, βάζει πλάτη στην εγκατάσταση, στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Αυτό ακριβώς είναι η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου που λέει εμείς βάζουμε δικηγόρο, γιατί δεν βάζουμε δικηγόρο. Να υποστηρίξει την προσφυγή των κατοίκων, όχι, να αντικρούσει την προσφυγή των κατοίκων. Αυτό βάζει δικηγόρο. Άρα λοιπόν τάσσεσαι απέναντι από αυτό που θέλουν οι κάτοικοι. Ποιος είναι αυτός που είναι απέναντι από τους κατοίκους, είναι η συγκεκριμένη εταιρεία, η ένωση, είναι δεν ξέρω, ιδιότητα. Και πού ξέρουμε τώρα και ποιος είναι εκεί πέρα και ποιος είναι μπροστά και ποιος είναι και πίσω.
0: Μα δεν μας ενδιαφέρει εμάς.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει ότι θα αλώσουν την περιοχή, θα αλλάξει χρήση γης, εκεί πέρα στην περιοχή αυτή υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Δεύτερον, από την περιοδία που κάναμε με τους κατοίκους, μας είπαν το εξής, ότι υπάρχουν και πολλοί μελισσοκόμοι, οι οποίοι έχουν τα μελίσσα στην περιοχή αυτή, γιατί είναι πλούσια σε λιγαριά η περιοχή εκεί, και στην περίοδο της ανθοφορίας έχουν εγκαταστήσει εκεί τα μελίσσα τους. Δηλαδή είναι και ζήτημα οικονομικό, πέρα από το οικολογικό, το περιβαλλοντικό, είναι και θέμα οικονομικό. Και σε τελευταία ανάλυση, εάν θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Φοινιάς, θα φροντίσουν να μείνουν οι κάτοικοι εκεί, να μην ξεκινηθούν οι κτηνοτρόφοι, γνωστά τα ζητήματα με το καταρροϊκό πυρετό, να φτιάξουν το κέντρο υγείας, να μην πεθαίνουν και σαν το σκυλί στα μπέλη οι κάτοικοι της περιοχής, να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχουν
0: να φτιάξουν τις υποδομές που καταστράφηκαν όλες στην κακοκαιρία.
2: Που χρειάζεται φυσικά για να μην είναι κάτοικοι. Και να αφήσουν τα φούβαρα τώρα ανάπτυξη της Φοινίας. Την ανάπτυξη αυτή τη μετράνε με την αύξηση των καπιταλιστικών κερδών. Αυτό εννοούν όταν λένε ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι, καταθέσαμε την πρόταση, δυστυχώς μόνο εμείς την υιοθετήσαμε, την άποψη αυτή, οι υπόλοιποι δεν την υιοθετήσαμε, είτε Λευκό είτε...
0: Ως καταλήσεις ψήφισε υπέρ από ό,τι κατάλαβα και ο καταπέτας Λευκό, έτσι.
2: Λευκό για το ζήτημα της αμοιβής, δηλαδή αν είναι πρώτα τα 10.000 και τα 8.000 και θα πάρουν...
0: Αλλά όχι επί της ουσίας. Όχι επί της ουσίας.
2: Όλοι κλείνουν σε όλες τις τόσεις το ζήτημα της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όλοι δίνουν δείγματα γραφής, δίνουν όρκους πίστης σε αυτό το πράγμα. Πρέπει ο ελληνικός λαός λοιπόν να καταλάβει ότι όταν θα αντιπαρατεθεί όχι με τα πρόσωπα αλλά με την ουσία της πολιτικής, τότε μπορεί να δίνει άσπρη μέρα να ελπίζει σε κάτι καλύτερο.
0: Έχετε δίκιο.
2: Η λαϊκή συσφαίρωση θα είναι προστάρη σε αυτούς τους αγώνες και μέσα σε περιφερειακά συμβούλια και έξω από αυτά.
0: Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, κύριε Κολόσακα. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σκεδάρης. Είναι κάπου εκεί, λέμε, τον Πατριάρχη. Κάτι μου έλεγε εδώ το τηλεφωνικό κέντρο. Άλλα κολοκύθια. Αλλά αν θυμάμαι καλά, ο Σκεδάρης πριν από κάποιους μήνες είχε πάει στην ποινία και είχε δηλώσει υποστήριξη των ανθρώπων στον αγώνα που έκαναν. Τώρα μαθαίνουμε από τη Λαϊκή Συσπήρωση Δυτικής Ελλάδας ότι ψήφισε να δοθούν τα λεφτά στο δικηγόρο για να πάει κατά των ανθρώπων που διεκδικούν τη ζωή τους. Έτσι, διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν στην ποινία και να μεγαλώσουν και να φροντίσουν τις οικογένειές τους κτλ. Δεν ξέρω μερικοί τι θέλετε να τους διώξετε από εκεί. Και μετά βγαίνετε και λέτε να στηρίξουμε τα χωριά και να κάνουμε. Τι να στηρίξετε, αφού οι ενέργειές σας οδηγούν προς το αντίθετο, αντίθετη κατεύθυνση. Και βεβαίως οι υποδομές συνεχίζουν να είναι κατεστραμμένες εκεί πάνω και θα παραμένουν για πάρα πολύ καιρό κατεστραμμένες. Από την κακοκαιρία, γιατί η κακοκαιρία ήταν καλή, εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι έδειξε τη γύμνια όλων αυτών οι οποίοι βγαίνουν κατά καιρούς και κάνουν μεγαλόστομες δηλώσεις. Για να θέλω να το δέσω και με αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Ποια βουλευτής έβγαινε και έλεγε κάτι εκατομμύρια τρελά που θα δοθούν για τη λίμνη του Ποινιού, για ανάπτυξη κτλ. Τα θυμόσαστε αυτά ή τα ξεχνάτε, αλλά στην Ηλία έχουμε ασθενή μνήμη. Τραβάτε κορόιδα και βάζετε παλαμάκια σε αυτούς που υποβαθμίζουν τη ζωή σας. Αλλά τι σας φτάνει και οι υπόλοιποι όμως να τραβάνε αυτά από τη δική σας την αμυαλωσιά, ας να το πω έτσι, αδόκιμος όρος, αλλά να το χρησιμοποιήσω. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Δήμαρχος Αντίτσενας Κρεσθένων, ο Σάκης ο Μπαλιούκος, για το κάμπο Μακρυσίων Καλυβακίων, που θυμόσαστε, υπέστη όλη η περιοχή εκεί μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία του χειμώνα. Όχι ότι τώρα δεν έχουμε χειμώνα, γιατί σήμερα δεν ξέρω στις άλλες περιοχές, αλλά στην Ηλία είχε ένα ψηλό βροχο αέρα και όχι κρύο βέβαια, αλλά είχε έναν δυνατόν αέρα. Τώρα δεν ξέρω έξω τι γίνεται, θα το δω σε λίγο. Ακόμα και τώρα που έχει φτάσει Μάης μήνας, τα νερά είναι μέσα στα χωράφια και οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και γίνεται αυτή η σύσκεψη. Έχουν καλεστεί από το Σάκη τον Μπαλιούκο όλοι οι φορείς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες κλπ. Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, για να συζητήσουν τώρα, να δουν τι θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη. Εκεί βρίσκεται καλά ο Σάκης ο Μπαλιούκος και όλη η δημοτική αρχή βεβαίως. Είναι και ο Νίκος ο Κοροβέος αντιπεριφερειάρχης, γι' αυτό και δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του για το θέμα του επιταλίου που ακούσατε και πολύ σωστά τα έλεγε ο Μάκης ο Νοδάρος εχθές και προχθές. Πιθανό να είναι και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου εκεί, ο κ. Λευμπέντης, να συμμετέχει σε αυτή τη σύσκεψη, γι' αυτό και ο ίδιος και επίσης δεν μπορεί να βγει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, να πάμε στη Μεσσηνία κάτω, στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μποζίκα, να δούμε τι γίνεται εκεί στη Μεσσηνία. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα. Λίγο βροχερός ο καιρός. Εντάξει, όμως είναι
0: καλό. Υποφερετός πάντως.
1: Για την περιοχή μας, μια και που αναφέρθηκες πριν, καλημέρα και στους ακροατές μας, στο θέμα των εξελίξεων. Για τα χωράφια, για τις καλλιέργειες που έχουν πρόβλημα, όπως είναι από την περιοχή την Ελαία ως το Γεννητσοχώρι, ολοκληρώνονται οι εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, ήταν και αυτή την εβδομάδα για ζημιές και από τις καλλιέργειες, αλλά και από πρόσφατο παγιδό στην Πελοπόννησο και στην περιοχή της Τριφυλίας. Περιληπτικά να σας δώσω όμως και μερικές ειδήσεις. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Όμως οι χρηματοδοτήσεις φαίνεται ότι είναι λειψές. Οι υπενιχρές χρηματοδοτήσεις έχουν προβληματίσει πάρα πολύ και θα αποτελέσουν θέμα στα δημοτικά συμβούλια, μάλιστα την Τριφυλία. Το ποσό φέτος μειώθηκε και έφτασε στις 19.000 ευρώ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα, το οποίο έχει ουσιαστικά αφορά και την ευρύτερη περιφέρειά μας. Στους αρχαιολογικούς χώρους μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο διαχείρισης που εντάσσεται ο ναός τυπικούρη Απόλλωνα, αλλά και εδώ στην περιοχή της Κυπαρισίας θα γίνει και ένα σταθμός εντοπισμού φωτιάς για προληπτική πυροπροστασία του αρχαιολογικού χώρου της Περιστεριάς. Θυμίζω ότι ο αείμνηστος κύριος Κορές, μαθητής του Μαρινάτου, μας είχε πει ότι στην περιοχή Περιστεριάς Κυπαρισίας, όπως αναφέρεται και στα ομηρικά έπι, δεν έχει ανακαλυφθεί το 1/10 από αυτά που υπάρχουν. Αφορά την περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου, του αρχαίου λιμάνι Κυπαρισίας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την περιοχή της Ηλίας. Απλώς το αναφέρω στα πολιτιστικά.
0: Μες.
1: Κατά τα άλλα, είδαμε μια προκήρυξη για συντηρήσεις εθνικού οδικού δικτύου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα, Πύργος και Παρισία. Θα δούμε για αυτόν τον πολύπαθο δρόμο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ερωτήσεις πάλι ζητούν όχι στο διοικητικό υποβιβασμό του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Μεγάλο πραγματικά το θέμα για την περιοχή μας. Και έχουμε και φυσικά την απεργία των δικηγόρων, η οποία συνεχίζεται για το πρωτοδίκαιο Κυπαρισίας. Είναι η παράλληλη έδρα της Κυπαρισίας, ναι. Και λένε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Πρόβλημα υπάρχει και στο εφετή της Καλαμάτας, όπου λέει και ο Σύλλογος της Καλαμάτας. Καταλαβαίνουμε ότι το θέμα με τα πρωτοδικεία λόγω έλλειψης υπαλλήλων, αυτών που συνταξιοδοτούνται δηλαδή, αλλά δεν αναπληρώνουν τις θέσεις, δημιουργείται εύλογο πρόβλημα. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για όλους.
0: Μάλιστα.
1: Επί του παρόντος, και κάποια στιγμή θα τα πούμε λίγο και για τους συνταξιούχους.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα για τους συνταξιούχους, γιατί έχει στείλει και κάποιες δηλώσεις, αλλά είχαμε ένα θεματάκι, δεν τις ετοιμάσαμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις μια κουβέντα.
1: Ετοιμάζουν, ναι, κινητοποιήσεις. Ναι. Τη Δευτέρα μάλιστα κλιμάκιο της ΑΔΔ για την απεργία που γίνεται Τετάρτη, 13 Μαΐου.
0: Όλες οι συνταξιούχικές οργανώσεις νομίζω συμμετέχουν σε αυτή
1: την... Ναι, όλες οργανώσεις θα ετοιμάζονται εκεί οι συνταξιούχοι. Υπάρχει πραγματικά μεγάλο το θέμα. Και επειδή πριν στην εκπομπή σου αναφέρθηκες και στα προβλήματα αποτύπωσης ουσιαστικά από το πνεύμα που υπάρχει στην Ηλία, ακριβώς το ίδιο αντίκτυπο έχει και εδώ η κοινή γνώμη, γιατί εμείς την κοινή γνώμη μεταφέρουμε τα λοιπά. Δεν αναφέρουμε την δική μας υποκειμενική γνώμη και άποψη, και η γνώμη της Τριφυλίας ακριβώς τα ίδια προβλήματα, τα παλαμάκια όπως είπες και τις χάντρες τους ηθαγενείς για αυτούς που ψηφίζουν, και με τα βαρύκτουπα δελτία τύπου και μια φωτογραφία παράγεται πολιτικό έργο. Το έργο όμως δεν παράγεται εκεί, παράγεται στην ουσία στην καθημερινότητα του πολίτη που βιώνει όλες αυτές τις εξελίξεις. Να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές μας. Λίγο προσοχή στους δρόμους χρειάζεται σήμερα, γιατί βρέχει ο δρόμος και το πύργο Κυπαρισίας. Χρειάζεται προσοχή και το καλό νερό τσακώνα.
0: Λοιπόν, να σε καλημερίσω και να σε ευχαριστήσω, αλλά θα σου πω μην κλείσεις το τηλέφωνο, να μιλήσεις λίγο με τον Χρήστο στο τηλεφωνικό, τον ηχολήπτη, κάτι που του έχω πει να σου πει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Γέννη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από το Γέννη τον Μποζίκα. Τελικά, το ότι η τρέλα δεν είναι βέβαια και χαζομάρα μόνο στην Ελλάδα, έχει ξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε ότι μια γυναίκα συνελήφθη στη Βραζιλία. Ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε κομμωτήριο όταν μαχαίρωσε τον κομμωτή. Γιατί λέτε, γιατί σας άρεσε, λέει, το κούρεμα. Ήταν, πρόκειται για μια 27χρονη, η οποία εμφανίστηκε στο κομμωτήριο του ανθρώπου, δυσαρεστημένη, λέει, με το κούρεμα το οποίο το είχε κάνει πριν ένα μήνα. Όταν το έκανε, ήταν όλα μια χαρά, αλλά μετά άρχισε να του στέλνει μηνύματα του τύπου ότι δεν με κούρεψες καλά, ποιος ξέρει τι του λέγε μέσα, και ξαφνικά πάει στο κομμωτήριο και κάτι βγάζει από τη τσάντα και τον χτύπησε στον αυχένα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν δείτε το βίντεο, μπείτε στο newsgf.net, στο site μου, θα το δείτε μέσα, το έχω δημοσιεύσει. Εντάξει, θα της είπε ο γκόμενος, φαίνεται ότι δεν είναι όμορφη, έτσι όπως κουρεύτηκε, και αυτή θα γρίεψε και πήγε και κάθωσε τον ευτυχώς άνθρωπο, δεν έπαθε τίποτα. Ήταν επιφανειακό το τραύμα, ευτυχώς βέβαια, αλλά η τρέλα, εντάξει, έχει κυριεύσει όλο τον κόσμο από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, σε χορηγούς, Χρήστο, έτσι. Πάμε σε χορηγούς, στους χορηγούς της εκπομπής να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το λιμενικό ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός, στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός, από το 1995, με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Φεύγοντας προχθές εδώ από την Παρασκευή, μάλλον από την εκπομπή πριν από, όχι την Παρασκευή, τη Δευτέρα ήταν, τη Δευτέρα που έφυγα από την εκπομπή, σταμάτησα στη γέφυρα του Βαρθολομιού, στην παλιά γέφυρα του Βαρθολομιού, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Είχα δει κάτι δηλώσει εκεί της Δημοτικής Αρχής που πανηγύριζε για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στη γέφυρα της Γλύφας. Και βέβαια καλά κάνει και πανηγύριζε, μπράβο τους που τη φτιάξαν τη γέφυρα της Γλύφας, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι η παλιά γέφυρα του Βαρθολομιού που παραμένει εδώ και χρόνια σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης. Γενικά το Βαρθολομιό είναι σε μια κατάσταση εγκατάλειψης και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι έτσι ένα σχέδιο της Δημοτικής Αρχής, επειδή δεν, από ό,τι ξέρω, δεν τη στήριξε στις προηγούμενες εκλογές δημοτικές, και ίσως αυτό να είναι εκδικητικό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουμε στη γέφυρα. Για τη μία υπήρξε χρηματοδότηση και φτιάχτηκε, για την άλλη εδώ και χρόνια παραμένει εγκαταλειμμένη γέφυρα. Υπάρχει ένας θρύλος, μύθος ή θρύλος, δεν ξέρω, μου το είχαν πει πριν πολλά χρόνια, ένας μεγαλωμένος ηλικία, που λέει ότι κατά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από το υπεριοχή, όταν η ανατίναξη των γεφυρών αποτελούσε την πάγια τακτική τους για να επιβραδύνουν τις συμμαχικές δυνάμεις, η συγκεκριμένη γέφυρα σώθηκε γιατί ο διοικητής ο Γερμανός ήταν ερωτευμένος με μια Βαρθολομία η οποία αυτή τον παρακάλεσε να μην ανατινάξει τη γέφυρα όπως και το έκανε. Δηλαδή δεν την ανατίναξε ο Γερμανός διοικητής. Ο λόγος δηλαδή ήταν ένας έρωτας. Τώρα, αλήθεια, ψέματα, αυτό έχει λίγη σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η γέφυρα που στέκεται ακόμα, όχι μόνο ως κατασκευή αλλά και ως φορέας μνήμης, κάποια στιγμή θα πέσει. Αν πάτε κοντά να τη δείτε και τα νερά που περνάνε από κάτω διαβρώνουν σιγά σιγά το υλικό το οποίο στηρίζεται αυτή η γέφυρα. Και είναι κρίμα γιατί είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πόλο έτσι, τουριστικής έλξης, αλλά κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί από όλες τις δημοτικές αρχές. Δεν έχει κάνει κάτι για αυτή τη γέφυρα. Έτσι λοιπόν, ούτε συντήρηση, ούτε ανάδειξη, ούτε ένταξε κάποιο πρόγραμμα έτσι, πολιτιστικής ανάπτυξης που θα μπορούσε να υπάρξει. Από τη μία λοιπόν έργα προβάλλει η Δημοτική Αρχή που δικαίως ολοκληρώνεται και πρέπει να γίνονται, αλλά από την άλλη υπάρχουν και μνημεία που σιγά σιγά καταραίουν, έτσι. Και είναι κρίμα αυτό να γίνεται και είναι κρίμα όταν η γέφυρα αυτή θα πέσει και να δω τότε τα μούτρα όλων αυτών των κυρίων. Αν μου πεις πιο παχύδερμο τώρα, έχει ευαισθησία πάνω του. Αυτά. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής, για σήμερα μάλλον, θα πάμε να ακούσουμε για ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να σας χαιρετήσουμε, ή μάλλον να το κάνουμε από τώρα για να μην κόψουμε το τραγούδι. Να σας πω ότι την Κυριακή εορτάζει το κλεισάκι που είναι εκεί στο λιμάνι της Κυλλήνης. Είναι ο εορτασμός ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Νομίζω κάπου είναι στις 9 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Όσοι από εσάς έτσι το έχετε με τη θρησκεία και σας αρέσουν αυτά, μπορείτε να πάτε. Κάποιες εκδηλώσεις θα γίνουν εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει στείλει το Λιμενικό Ταμείο μία ανακοίνωση. Εντάξει. Καλά είναι. Ωραία είναι να γίνονται και αυτά. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Αποδείξεις, Γιώργο Φάκρο στο μικρόφωνο και Χρήστο Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. Τίποτα άλλο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο καλό Σαββατοκύριακο και μην πτωείστε αν ο καιρός λίγο μας τα χάλασε. Να είστε πάντα καλά.

0: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Υδρορωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionian FM.

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, αδέρφια μου. Έχουμε μπει εσείς στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Τρίτη ώρα στον αέρα. Πρωινή πτήση, παραπολιτικά 90,1. Έχουν έρθει μηνύματα, Θύμιος εδώ και άλλοι έχουν στείλει πολλά. Πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Κωστής από την Κωνστάτζα. Ο Παναγιώτης. Πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Radio papakiparapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Πες τώρα, Παναγιώτη, ότι κάνεις μια παραγγελία. Και έρχεται ο delivery, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος φροντίζει για να μας εξυπηρετήσει, φέρνοντά μας το καφεδάκι μας και όλα τα, τέλος πάντων, τα απαραίτητα που θεωρούμε απαραίτητα για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας, και δεν του μιλάς καλά. Και ο συγκεκριμένος τι κάνει, τσαντίζεται, παίρνει λέει κάτι πέτρες και αρχίζει και πετροβολεί τον κόσμο. Λοιπόν, κάτι τέτοιο λέει έγινε και ο συγκεκριμένος Πακιστανός ταχυδιανομέας στην περιοχή της Κηφισιάς που είχε προσληφθεί από ένα σουβλατζίδικο στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσε και προξένησε σοβαρό τραυματισμό σε μια γυναίκα και σε άλλους, ακριβώς επειδή λέει εκνευριζόταν και νευρίαζε όταν κάποιοι του μιλούσαν άσχημα. Ο συγκεκριμένος, κυρίες και κύριοι, δεν είχε δίπλωμα, είχε αγοράσει μηχανάκι χαλαρά.

0: και άνετα είχε αφημί, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα, είχε εκπνεύσει το διάστημα που θα μπορούσε να είναι στη χώρα, είχε ουσιαστικά καταρριφθεί το αίτημά του και η αίτησή του για να έχει πολιτικό άσυλο. Πολιτικό άσυλο τώρα. Και άδεια παραμονής. Μα έχεις πολιτικό άσυλο όταν είσαι από το Πακιστάν. Ο Πακιστάν υποτίθεται ότι είναι μια χώρα δημοκρατική. Τέλος πάντων. Αυτά τα ζητήματα έρχονται στην επιφάνεια κάθε τρεις και λίγο. Εμείς βέβαια, ξέρετε, με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη διανομή, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελή, πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαποσκαλούμενων Διανομέων, γιατί θεωρούμε ότι κάνουν μια πολύ σκληρή δουλειά και μια δουλειά η οποία είναι απαραίτητη για όλους μας. Μας εξυπηρετούν. Είναι σκληρή δουλειά τους, είναι επικείμενη δουλειά τους. Έχουμε στηρίξει τα αιτήματά τους και προκειμένου θέλω να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε ξαναπεί, έχουμε θίξει κάποιες πτυχές του προβλήματος με τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελή, τον πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαποσχολούμενων Διανομέων της Αχαΐας. Τι κάνετε, κύριε Αγγελή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Τα έχετε πει κι εσείς. Καλό θα είναι όμως από καιρό εις καιρόν, εφόσον οι αρμόδιοι δεν κρατούν ανοιχτά τα αυτιά τους, να τους ταρακουνάμε λίγο και να μπορούν να γίνουν δέκτες αυτών των μηνυμάτων που εκπέμπεται και αν θέλετε και τις έκκλησεις που γίνεται πολλές φορές για να πάει καλύτερα και ο κλάδος σας και γενικά να έχουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση και μια πιο ασφαλή εξυπηρέτηση θα λέγαμε, γιατί εδώ προκύπτουν πολλά ζητήματα. Κύριε Αγγελή, μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ εάν όταν κάποιος προσλαμβάνεται ως διανομέας για να μπαίνει στα σπίτια μας, έτσι, γιατί αυτό κάνει ο διανομέας, εάν υπάρχει κάποιος τρόπος και αν γίνεται δηλαδή, αν ελέγχεται το ποιόν αυτό του ανθρώπου, αν έχει άδεια παραμονής, αν έχει δίπλωμα, αν τέλος πάντων είναι χυσόαστας φρένας και δεν είναι κανένας ψυχοπαθής και πετάει πέτρες στον κόσμο και τραυματίζει κόσμο, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να διέπει αυτή τη συγκεκριμένη εργασία?
1: Θεωρητικά υπάρχουν τα αρμόδια όργανα τα οποία παρέχουν διπλώματα, ασφάλειες, πιστοποιητικά κτλ. Αλλά δυστυχώς και ευτυχώς όλα αυτά, ειδικά με το κομμάτι το μεταναστευτικό με το οποίο δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι τίποτα σε ισχύ. Γιατί όλα αυτά τα μοιράζονται μεταξύ τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, το να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος είναι νόμιμα στη χώρα μας και έχει κάθε δικαίωμα να συνεργάζεται με αυτές τις πλατφόρμες, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά. Το αυτό που γίνεται σε δεύτερο χρόνο είναι ο λογαριασμός ο οποίος παρέχεται στον συνεργάτη της πλατφόρμας, να στο λογαριασμό αυτό να δουλεύουν και 2 και 3 και 4 και 5 6 άτομα τα οποία είναι εντελώς άγνωστα και στην πλατφόρμα αλλά και στον κόσμο. Εσείς πιέσατε ένα θετικό, ένα καλό σενάριο να σας φέρει εσάς τον καφέ σας όπως είπατε προηγουμένως. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Για φανταστείτε να πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας επειδή εσείς δεν έχετε προλάβει να μαγειρέψετε και παραγγέλνετε και πηγαίνει την παραγγελία στο ανήλικο παιδί σας στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός που μπαίνει και όπως περιγράψατε με ένα όνομα και ένα αφημί προφανώς μπορεί να εργάζονται και 4 και 5 έτσι, και κανείς
1: και
0: να
1: 10.
0: Και 10. Και 10.
1: Φυσικά. Είναι ανεξέλεγκτη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό έχουν προχωρήσει σε διάφορες ενέργειες και απέναντι στις πλατφόρμες και απέναντι στο κράτος. Αυτό που έχουμε ζητήσει από το κράτος που είναι το άμεσα αρμόδιο να ασχοληθεί με το ζήτημα, γιατί αναφερόμαστε τώρα περιστασιακά σε ένα συμβάν το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ναι. Πόσα κακουργήματα γίνονται καθημερινά.
0: Δηλαδή, κύριε Αγγελή, γίνονται πράγματα που εμείς δεν μαθαίνουμε προφανώς. Εσείς τα γνωρίζετε, γιατί είστε στο χώρο. Το καταγγέλνουν οι συναδελφοί σας, οι οποίοι είναι. Γιατί τώρα η πλειονότητα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι σύνομοι, έτσι, ότι εργάζονται, οι αυτοαπασχολούμενοι τουλάχιστον εργάζονται έχοντας, τηρώντας το πλαίσιο. Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αυλητηρία που υπάρχει και την αδυναμία και κάνουν ό,τι γουστάρουν, έτσι. Σιγοντάρονται και βέβαια από τις εταιρείες, έχω την εντύπωση.
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά τι δεν υπάρχει. Έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αναφερθήκαμε λοιπόν στο περιστατικό με τον Πακιστανό που έσπευσε πέτρες. Παλιότερα είχαμε αναφέρει και είχαμε δει, μιλάω για περιστατικά τα οποία πήραν διαστάσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τον άνθρωπο, έναν συνάδελφο, εντός εισαγωγικών συνάδελφο, να κλέβει κάποια αντικείμενα μέσα από ένα σμαρτάκι.
0: Ναι.
1: Παλιότερα έχουν ακουστεί σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή πρόκειται για μεγαθύρια που αναφερόμαστε στις πλατφόρμες, πρόκειται για μεγαθύρια, δεν μπορούν να ακούγονται εύκολα. Αλλά τα περιστατικά είναι καθημερινά. Ειδικά εδώ στην Πάτρα είχαμε περιστατικά διαρρήξεων. Πήγαινε ο διανομέας, έβλεπε, κοζάριζε όπως λέμε.
0: Τσεκάριζε τα αδυναμίες του σπιτιού, πώς θα μπει και τα λοιπά.
1: Και έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες στον μπουκαδόρο, ο οποίος έρχονταν σε δεύτερο χρόνο και άδειαζε ό,τι μπορούσε. Για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, επειδή τα περιστατικά και μέσα από τη στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αν παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά τα συμβάντα. Εμείς έχουμε κάνει από το 2022 έτοιμα στο Υπουργείο Μεταφορών για την κάρτα διανομέα.
0: Η κάρτα διανομέα, μάλιστα.
1: Η κάρτα διανομέα τι ακριβώς είναι? Είναι παρόμοια με την κάρτα οδηγού ταξί. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να αναλάβει να κάνει διανομή.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχει πάνω σε αυτά τι προδίνουμε στην Υπουργή Μεταφορών και έχουμε αγνοηθεί, έτσι. Να έχει ένα πιστικό, ένα απόσπασμα ποινικού μητρώου. Μια άδεια οδηγήσης σε ισχύ. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για Έλληνες υπηκόους ή επαρκή γνώση της ελληνικής γνώσης για αλλοδαπούς.
0: Σωστά.
1: Άδεια διανομής σε ισχύ για αλλοδαπούς. Ιατρική πιστοποίηση καταλληλότητας.
0: Γιατί δεν γίνεται, αν δεν το έχει αυτό, ποιος είναι αυτός που έρχεται στο σπίτι μας, δεν γνωρίζουμε καν, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Κυρία Αγγελή, πρέπει προφανώς, δεν πρέπει να είναι μόνο δειγματοληπτική έλεγχη, θα πρέπει έτσι σε πριν μια πρώτη φάση, ας πούμε, να γίνει μια συνάντηση, θέλω να πιστεύω, ανάμεσα σε εσάς, τους ανθρώπους δηλαδή των διανομέων, τους συνδικαλιστές και ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά, και το αρμόδιο Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία, για να πείτε αυτά που έχετε εντοπίσει και να ακούσουν τη φωνή σας, έτσι ώστε να προχωρήσει καλύτερα το συγκεκριμένο έργο.
1: Τουλάχιστον σε τρεις συναντήσεις έχω παραδεχθεί εγώ από την Πάτρα. Τη συγκεκριμένη ενέργεια την είχε ξεκινήσει το Σωματείο Αυτοπροσχολούμενων Διανομέων Τροφίμων Αττικής από το 2022.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 που ανέλαβα εγώ προσωπικά τη διοίκηση του Σωματείου της Πάτρας, έχουμε επισκεφθεί τρεις φορές το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει συναντήσεις και με την κυρία Αλεξοπούλου και με τον κύριο οικονόμου, τον πρώην υφυπουργό. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις και με τον κύριο Σπανάκη, αλλά με τους ανασχηματισμούς παραμείναμε στο μηδέν.
0: Και έχει μείνει στάσιμο αυτά που είχατε ζητήσει και αυτά που είχατε συζητήσει δεν έχουν προχωρήσει καθόλου, έτσι, όπως φαίνεται κιόλας.
1: Στο μηδέν, έχουν περάσει από το 2022 που ξεκινήσαν κάποιες προσπάθειες μέχρι το 2026 που είμαστε τώρα, στο μηδέν. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το πρόβλημα η κάρτα διανομέα, έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα.
0: Ξέρω πολύ καλά ότι καθυστερεί πολύ, είναι πολύ μακριά η Πάτρα, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, δηλαδή για να έρθει το πόρισμα μιας έρευνας, ας πούμε, να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, δεν πρέπει να μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια από ό,τι έχω ακούσει. Είναι πολύ μακριά η Πάτρα από την Αθήνα, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας, τι γίνεται.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε προσφύγει στην εισαγγελία πρωτοδικών Πάτρας με έγγραφο έτοιμα διερεύνησης για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, έχει σχηματιστεί δικογραφία από το 2024 των... Όχι, ψέματα, το 2024 είναι τελευταία κατάθεση που δώσαμε και από το 2024 μέχρι τώρα που μιλάμε γνωρίζουμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία, έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και έχει μείνει προφανώς σε κάποιο σιρτάρι.
0: Μάλιστα. Είναι μακριά η Αχαΐα, πώς να έρθεις τώρα και με τα πόδια βέβαια να έρθεις, σε λιγότερο από 2 χρόνια σίγουρα θα έχεις φτάσει, σε κάποιες μέρες θα έχεις φτάσει, αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πραγματικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιες τόσο σημαντικές παρεμβάσεις δεν ευδοκιμούν νομικά, δικαστικά, με τον τρόπο που θα έπρεπε τουλάχιστον, γιατί δεν νοείται να έχουν πέρασει 2 χρόνια και να μην έχει γίνει τίποτα. Ξέρετε εσείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η υπόθεση?
1: Όχι, δεν γνωρίζω ακριβώς.
0: Δεν γνωρίζετε.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχει μεταφερθεί στην Αθήνα. Και δεν αρκεί, και δεν αρκεί μόνο αυτό να έχετε υπόψη σας. Έχουν γίνει διάφορες καταγγελίες στην Επιτροπή Εργασίας απέναντι στην μπλε πλατφόρμα. Η οποία έχουν τελεσιδικήσει και έχουν φάει κάποιο πρόστιμο, μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, με τον τρόπο, τον μη διαφανή τρόπο που λειτουργεί ο αλγόριθμος. Έχουν γίνει διάφορες καταγγελίες και από το Σωματείο της Θεσσαλονίκης στην κόκκινη πλατφόρμα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν συνετίζονται, δεν συνεργάζονται, δεν ακούνε τίποτα και κανέναν. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία έρχεται ουσιαστικά να κατανοήσει το πρόβλημα έπειτα από διάφορες πρακτικές οι οποίες έχουν ακολουθήσει εις βάρος των διανομέων πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, θα έλεγα. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία να βάλει κάποια όρια. Και από ό,τι ακούσαμε στο φόρουμ των δελφών που έγινε η συνάντηση το οικονομικό, δυσανασχετούν οι πλατφόρμες και πόσο μάλλον και η καινούργια πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται να έρθει από Σεπτέμβρη στην.
0: Α, έχουμε και άλλη. Α, μάλιστα.
1: Έχουμε τη μεγάλη.
0: Δύο δόξες λαμπρού, λοιπόν. Κοιτάξτε, καλό θα είναι. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να υπάρχει επιχειρηματικότητα και να υπάρχουν εργοδότες. Αλλά να υπάρχει ένα πλαίσιο έτσι κατάλληλο και να είναι και ασφαλές το πλαίσιο αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν μπορεί να είσαι κατάλληλο στο κομμάτι των εργοδοτών και να υπερηφανευόμαστε που έρχονται στην Ελλάδα τέτοιες εταιρείες οι οποίες σε Γαλλία και Αγγλία έχουν κατηγορηθεί πρόσφατα τον Απρίλιο του 2026. Στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, έχει κατηγορηθεί η καινούργια πλατφόρμα η οποία έρχεται για εμπορία ανθρώπων.
0: Τι λέτε? Κυρία Αγγελή, θα τα ξαναπούμε. Έχουν περάσει 4 λεπτά από το σημείο που πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Θα τα πούμε και πολύ σύντομα και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με προέδρους αυτοαπασχολούμενων διανομέων και των υπολείπων περιοχών και της Αττικής. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Δεν το κλείσαμε το θέμα. Ανοιχτό είναι και θα το αναφέρουμε, το συζητήσουμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελή.
1: Να είστε καλά. Θα είμαστε στην επικοινωνία.
0: Αλέξανδρος Αγγελής, πρόεδρος του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της ΑΧΑΙΑΣ. Κυρίες και κύριοι, είδατε, 10 άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια κάρτα εργασίας από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Και τι να γίνεται, να μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους ξέρουμε καν, να μπαίνουν στο σπίτι μας, να είναι, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι καλύτεροι άνθρωποι, μπορεί να είναι και χειρότεροι, δεν το γνωρίζει κανείς. Και από εκεί και πέρα να εξυπηρετούν και τους ανήλικους, τα ανήλικα παιδιά μας. Γενικά υπάρχει ένα θέμα μεγάλο, κυρίες και κύριοι, που πρέπει η πολιτεία να δει στενά και να δώσει και λύσεις και να ασχοληθεί, δηλαδή. Πάνω απ' όλα να ασχοληθεί, γιατί δεν έχει ασχοληθεί ως τώρα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ionion FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι δυναμικά θέλω να μπαίνουμε. Καλημέρα αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μας έχετε προλάβει. Κανένα μήνο δηλαδή θα είμαστε παραίτσα. Μετά έρχεται η Τζούλη για δύο ώρες μαζί σας. Τζούλη Τσίγκα. Καλημέρα στον Κωστή από την Κωστά Τζάλη. Ανέφερε πριν για τον Καράμπελα. Κάτι μου θύμισε, λέει ακριβώς. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αχ, εσύ. Ο Θήμιος έχει στείλει πολλά. Κάτι για να το τσολιάδες, λέει. Έκαναν χαζομάρα, λέει, στο μπάσκετ. Στο 1-28 από το τέλος έπρεπε να δώσουν τις συντεταγμένες αζημούθιο του ΑΚΑ στον Αγιατολά Χαμενεή το Τζούνιορ. Να διακόψει το παιχνίδι, λέει. Σαν σεισμός θα φαινόταν. Ο Γιάννης μας καλημερίζει από το σουλάρι της Αρκαδίας στο Πανέμορφο. Εν πάση περιπτώσει, Λιθύμιος, πέρα από τον μπάσκετ, λέει, τηλέμαχες, το κάνεστρο στη δεξαμενή στην αμερικανική βάση στη Γλυφάδα έχουν κοιτάξει μήπως άφησαν πετρέλαιο τα Αμερικανά φεύγοντας. Να έχουμε του χρόνου για το χειμώνα. Έχουν φύγει πολύ καιρό, ρε, εσύ, από τη βάση και από τις Νέας Μάκρης και από τις, τη βάση στη Γλυφάδα. Που ήταν η βάση, ρε, Παναγιώτη, κάπου από εκεί. Καιρό τώρα, δεν νομίζω να έχει μείνει τίποτα. Το έχουν πάρει άλλοι. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Γεωργία. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, θέλω να ρωτήσω, λέει, κανείς δεν ασχολείται με τους φοιτητές Χιού, το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο, δεν έχουν λεωφορεία, δρομολόγια λεωφορεία να πάνε στο πανεπιστήμιο. Παιδιά, έχουμε το συγκεκριμένο θέμα, το έχουμε αναφέρει τουλάχιστον 10-15 φορές. Ψάχνουμε, ψάξει να βρούμε κάποιον ο οποίος να μας μιλήσει για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στέλνετε μηνύματα χωρίς να. Εντάξει, θα διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δεν έχουμε καταφέρει, ας πούμε, για να σας βοηθήσουμε, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια επικοινωνία. Γιατί μόνο με τα μηνύματα δουλειά δεν γίνεται. Να ξέρετε, δηλαδή, έτσι.

Για τους Μετάλλικα μου λέει ο Τάσος, σήμερα λέει θα γίνει χαμός. Λες εσύ, τι μηχανήματα έχουν αυτοί οι τύποι ρε. Μιλάμε, ακούγονται χιλιόμετρα μακριά έτσι. Συγκλονίζεται η Αττική ολόκληρη από το άκουσμα. Χαμός, πανικός.

0: τελικά το να είσαι κτίνος δεν έχει εθνικότητα, έτσι. Μπορεί να είσαι κτίνος από όπου κι αν είσαι. Μητριά από την Κόλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κακοποιούσε τη 14χρονη αυτιστική κόρη της για χρόνια, την άφηνε χωρίς φαγητό και νερό. Το άτυχο κορίτσι 14 ετών, έτσι, ζύγιζε 35 κιλά όταν την ανακάλυψαν οι αστυνομικοί. Μιλάμε τελείως Κώστα Αλέξη κατάσταση. Στο σπίτι από το 2020 έως το 2025, χωρίς να κοιμάται σε στρώμα, στο πάτωμα κοιμόταν το παιδί, στέρηση φαγητού και νερού. Βρέθηκε με πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία, αναπνευστική ανεπάρκεια, παγκρεατίτιδα, σε κομματώδη κατάσταση. 14 ετών. 52χρονη μητριά από το Wisconsin, Μιλέσα Γκούντμαν. Σας θυμίζει κάτι? Μας θυμίζει Κώστα Αλέξη και άλλες περιπτώσεις. Είπαμε. Το να είσαι κτίνος δεν είναι θέμα εθνικότητας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια ανησυχία και ξέρετε, πολλές φορές λέμε όποιος καεί, λέει, στο χυλό φυσάει το γιαούρτι. Δεν ξέρω αν είναι γιαούρτι ή αν δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου. Και αυτό άλλωστε έχουμε πάντα μαζί μας και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη γνώση και επίγνωση των θεμάτων που προκύπτουν. Ο Χανταϊός πάντως ξυπνάει μνήμες κορονοϊού σε ποιο επίπεδο. Εντάξει, δεν έχουμε τώρα πανδημία Χανταϊού, ευτυχώς. Έχουμε μια συρροή κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο και σε κάποιες περιοχές της Αμερικής που ενδημεί ο ιός. Χανταϊούς, από ό,τι φαίνεται, έχουμε και στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν τα πω εγώ. Έχουμε τον αρμόδιο, τον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Νίκος Πλατανσιώτης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Πλατανσιώτη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Τελικά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ένα Σαββατοκύριακο μην έχουμε ένα γιατρό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο να έχουμε έγκυρη πληροφόρηση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο. Για να μπορούμε δηλαδή να αντλούμε πληροφορίες και να καθησυχαζόμαστε με έναν τρόπο ή να είμαστε σε εγρήγορση για να αποφεύγουμε χειρότερα. Λοιπόν, αυτός ο Χανταϊός τώρα είναι για να ανησυχούμε ιδιαίτερα, είναι ένας ιός που πρέπει να τον έχουμε υπόψη, να τον έχουμε έτσι στο στόχαστρο και να, οι επιστήμονες δηλαδή, και να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του έτσι ώστε αν κάτι ξεφύγει να παρέμβουν. Έχουμε δυνατότητες. Τι ακριβώς είναι και πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση να εξελίσσεται?
1: Ο Χανταϊός, ο συγκεκριμένος, ο τύπος του άνδεων όπως έχει χαρακτηριστεί, θεωρητικά δεν είναι επικίνδυνος η ανθρωπότητα. Και όπως, επειδή όμως, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, όποιος έχει καεί στο χειλόφυσα και το γιώργο, γι' αυτό είδαμε και αυτή τη φοβία που είχε δημιουργηθεί και τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος θα θυμόμαστε όλοι ότι στην περίοδο της κρίσης και της πανδημίας με τον κορονοϊό άρχισε πολύ να πάρει μέτρα και να χαρακτηρίσει την πανδημία. Και αν θυμόσαστε τότε, όλοι λέγαμε ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Τέλος πάντων, αυτό ας το ξεχάσουμε. Και λοιπόν, εδώ το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, ο Χανταϊός ή δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό που είναι χαρακτηριστικό στοιχείο. Άρα, με λίγα λόγια, δεν μπορεί να είναι κορονοϊός ο οποίος μεταδιδόταν πάρα πολύ εύκολα με τον αέρα. Έτσι, με τα σταγονίδια και με την. Ναι.
1: Πρώτο ζήτημα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού κολλήσανε αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά το πρώτο ζευγάρι των Ολλανδών που δυστυχώς κατέληξαν τον κορονοϊό. Ήταν στην Νότια Αμερική, είχαν πάει σε περιοχές που εντυμούσε ο Χανταϊός. Μπορεί να το κολλήσαν και πώς κολλάει. Ο Χανταϊός κυρίως λοιπόν υπάρχει στα τροκτικά, στα φροντίκια. Από εκεί, από εξκέρι, στα περιπτώματά του, στα όρια του. Πολύ σπάνια μπορεί να κολλήσει και με δάγκωμα ή με γραπτήρισμα από τα τροκτικά, αλλά κυρίως από τα κόπρανα και από τα ουρά του, ειδικά όταν έχουν ξεραθεί τα κόπρανα και κάποιος που πήσε την περιοχή εκεί, δημιουργείται ένα νέφος από τα ξερά κόπρανα, τα οποία όταν το εισπνεύσουμε τότε κολλάμε. Η μετάδοση από άνθρωπους άνθρωποι έχει χαρακτηριστεί όλα αυτά τα χρόνια που ξέρουν το Χανταϊό εξαιρετικά σπάνια. Υπάρχουν λοιπόν δύο ζητήματα. Οι άνθρωποι αυτοί κόλλησαν κάπου στη Λατινική Αμερική που γυρνούσαν επί εβδομάδες στη Λατινική Αμερική και δεν ξέρουμε σίγουρα που το κόλλησαν, γιατί ο χρόνος εποάσης του είναι από μία έως και 8 εβδομάδες. Δηλαδή, μπορεί να τον κόλλησαν 2 μήνες πριν εμφανίσουν τα συμπτώματα και να τα εμφάνισαν στο καράβι. Υπήρχε πρόβλημα να υπάρχουν εμβολισμένα ποντίκια μέσα στο καράβι. Ξέρουμε πολύ πολύ καλά ότι πολλές φορές στα καράβια υπάρχουν ποντίκια.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αν τα μέλη του πληρώματος στην καθαρίτητα που κάνανε στα μπάρια και παραδείγματος χάρη του πλοίου κόλλησαν το χατέρι και το μετέδωσαν στους επιβάτες και, γιατί είχαμε και κάποια μέλη του πληρώματος τα οποία νοσούν, μπορεί να συνέβη και αυτό. Είναι λοιπόν όλο αυτό υπό διερεύνηση. Ο Οργανισμός Υγείας της Αργεντινής ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα αν κόλλησαν στη Λατινική Αμερική ή όχι. Το σημαντικότερο ζήτημα είναι λοιπόν αυτό που λέμε, ότι υπάρχει πιθανότητα ο χανταϊός των άνδρων να μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο με πολύ συχνή επαφή και αερογενός.
0: Αχα. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Βέβαια παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ήταν σε ένα περιβάλλον αρκετά κλειστό, θα έλεγα, ναι, που είναι ένα κρουαζιερό όπλιο που μπορεί να συγχρωτίζονται άνθρωποι για έτσι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ακριβώς, δηλαδή όταν είσαι ένα χώρο που είναι κρουαζιερόπλιο. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε πάμε στο νοροβάιρο, στο νοροϊό. Αν θυμόσαστε πριν από μερικές δεκαετίες, είχαμε το ρόρο το κρουαζιερόπλιο το οποίο είχε πλησιάσει και στον Πειραιά και γίνει τότε επίσης παγκόσμιο φαινόμενο που είχε νοσήσει όλους ο κόσμος από τον νοροϊό και μας είχαμε και εκεί και 3-4 νεκρούς με διαφορετικά συμπτώματα γιατί ο νοροϊός μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα.
0: Αυτό με τα κρουαζιερόπλια είναι ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι δεν μπορεί, είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να επιβάλλει μια καραντίνα αρκετά έτσι πολύ θα έλεγα στέρεα και χωρίς συζητήματα. Από την άλλη πλευρά όμως όταν έχεις και αυτές τις περιπτώσεις είναι εύκολο να κολλήσουν. Έτσι, ναι.
1: Θυμάμαι τις εικόνες εγώ από το Ρόρα τότε που ήταν εξωπηρεάσιμο και είχα ασχοληθεί και τότε ιδιαίτερα. Οι άνθρωποι αποκλεισμένοι εκεί δεν τους δεχόταν κανένα κράτος να ελιμενιστούν. Είχαν πει ότι κάτι με έξτρα μέσα για να μπορέσουν να την εκπίσουν. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα με το πάμε ξανά λοιπόν στο χανταϊό. Ποια είναι τα συμπτώματά του, είναι περίπου σαν της γρήπης. Υψηλός πυρετός, σύγκρια, νυχτή πόνη, έντονη καταβολή και εδώ λοιπόν έχουμε τις κλασικές περιπτώσεις με τα πολύ ηλικιωμένα άτομα, τα άτομα που έχουν πολλά σημαντικά προβλήματα όπως είναι χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, πρωτοτυπικό άσθημα, καρδιοπάθεια, ζευγός διαβήτης. Αυτά λοιπόν μπορεί και να καταλήξουν όπως και συνέβη σε αυτή την περίπτωση.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι τα άτομα τα οποία έχουν εγγενή προβλήματα και ζητήματα είναι αυτά που κινδυνεύουν. Όπως και από όλες τις λοιμώξεις, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή ένας ακμαίος υγιής άνθρωπος δύσκολα θα καταβληθεί από το συγκεκριμένο.
1: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει θεραπεία για το χανταϊό και όχι και βέβαια δεν υπάρχει και εμβόλιο γιατί δεν έχει ασχοληθεί η επιστήμη με αυτό το κομμάτι γιατί είναι πολύ σπάνιο.
0: Δηλαδή, κύριε Πλατανισιού, ότι σε μια δεκαετία πόσοι έχουν φύγει από το χανταϊό, δεν θα είναι πολλοί, έτσι δηλαδή.
1: Όχι, όχι, είναι ελάχιστα τα άτομα πραγματικά. Βέβαια, αν αντιμετωπιστούν άμεσα ιατρικά, υποστηρικτικά κυρίως, γιατί πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι περιπτώσεις που προσβάλλει τον οργανισμό. Έχουμε δύο ειδών προσβολές. Μία είναι του αναπνευστικού και μία είναι στο ροπητικό στα νεπρά. Ο επικίνδυνος που έχει ένα ποσοστό θνητότητας, αν δεν αντιμετωπιστεί, επαναλαμβάνω και επισημαίνω, ιατρικά είναι περίπου 40%. Γι' αυτό και τρομάζει. Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό θνητότητας. Δηλαδή, 4 στους 10 ανθρώπους που θα νοσήσουν με χανταϊό, εάν δεν αντιμετωπιστούν σε νοσοκομείο, θα καταλήξουν. Αυτά είναι τα ποσοστά που έχουμε. Αν όμως αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο, μπουν στην εντατική, γίνεται διασωλήνωση, γιατί οι πνεύμονες γεμίζουν υγρό και μετά γίνεται ένα κολάψιμο όλα τα όργανα και καταλήγουν.
0: Πολυοργανική ανεπάρκεια.
1: Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η αντιμετώπιση στο νοσοκομείο μπορεί να τους σώσει. Στην περίπτωση των δύο των Ολλανδών που κατέληξαν, γιατί άρχισαν πολύ να έχουν νοσοκομειακή φροντίδα μέχρι να φτάσει στο καράβι στην Νότια Αφρική, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο κτλ. Δεν άντεξε ο οργανισμό του, ηλικιωμένα άτομα, όπως είπαμε, με πολλά συνοδά προβλήματα. Άρα ο φόβος είναι κυρίως από τη μετάδοση σε αυτή την περίπτωση που είναι μακριά από υγειονομικές μονάδες και μία άμεση αντιμετώπιση.
0: Η ανθρωπότητα πολλές φορές έχουμε δει ιστορικά και πρόσφατα μάλιστα, δεν το περιμέναμε βέβαια από την αλήθεια, αλλά και πρόσφατα μάλιστα είδαμε ότι μπορεί να υποστεί μια πανδημία. Αυτό και σύμφωνα και με όσα μαθαίνετε από τους αρμόδιους του ΠΟΑΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι κάτι που θα το βλέπουμε πιο συχνά, στην ίδια συχνότητα, λιγότερο γιατί η επιστήμη προοδεύει. Ποια είναι η τάση που υπάρχει, έτσι, τι πιστεύουν οι επιστήμονες έτσι, στο
1: βάρος. Λοιπόν, να σας πω κάτι πολύ απλά. Επειδή λοιπόν σήμερα δυστυχώς και ευτυχώς από μια άλλη άποψη, οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί. Τα ταξίδια μεταξύ των χωρών και οι παγκοσμίες με τα αεροπλάνα, με τα καράβια, δεν εκμηδενίζουν τις αποστάσεις, οπότε οποιαδήποτε νόσημα, λοιμώδες, μπορεί να μεταφερθεί πλέον πολύ εύκολα από τη μία πλευρά πλανήτη στην άλλη. Είδατε στην Ελλάδα πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα μεταδόθηκε και πόσο εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μερικούς μήνες από την πρώτη του εμφάνιση. Είδατε επαγγείλει στην Ιταλία πώς ξεκίνησε από τη Βόρεια Ιταλία και μετά μεταδόθηκε ο κορονοϊός σε όλη την Ιταλία σε χρόνο μηδέν και από την Ιταλία ήρθε και στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Οπότε ο τρόπος μετακίνησης αλλά και η παγκοσμιοποίηση που υπάρχει δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Το αν δημιουργεί λοιπόν. Όχι, δημιουργεί και δεν μιλάω τεχνικά. Από κάποια μετάλλαξη, ένα ιός ο οποίος είναι εν δυνάμει αντιφόρος όπως ήταν ο κορονοϊός, τότε μπορεί να μεταδοθεί και να έχουμε μια πανδημία πάρα πολύ εύκολα λόγω των μέσων μεταφορών και των μεταφοράς που έχουν. Έρα εδώ η επιστήμη, όπως απέδειξε και στην περίπτωση του κορονοϊού, θα τον αντιμετωπίσει σχετικά εύκολα, έχοντας βέβαια τα θέματα και τα θύματα μέχρι να εμφανιστεί κάποιο εμβόλιο ή κάποια αντιγυκά φάρμακα. Τα οποία και στην περίπτωση του κορονοϊού, όπως είπε, κατασκευάστηκαν πάρα πολύ γρήγορα με κάποιες αστοχίες στην αρχή, όπως είπαμε, παραδείγματος χάρη με το εμβόλιο της Johnson, αλλά είδαμε ότι τελικά αντιμετωπίστηκε. Και βέβαια, επειδή η κρίση προστατεύει όλα τα μέλη της, είδαμε ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικά στην περίπτωση του κορονοϊού, που η μετάδοση ήταν ραγδαία. Εξασθένησε σιγά σιγά και κάθε μετάλλαξη ήταν πιο εξασθενημένη. Αυξάνονταν η μεταδοτικότητα, μειωνόταν η λιμογόνος δράση του. Οπότε κάποια στιγμή, όπως είναι σήμερα, έχει καταλήξει να είναι ένα απλό καλλιολόγημα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πλατανισιώτη. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπα το πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά, ο κύριος Νίκος Πλατανισιώτης. Έτσι μας συμβουλεύει και μας δίνει τα φώτα του όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις σημαντικές που ανησυχούν, αλλά βλέπετε ότι είναι καθησυχαστικός για όλο αυτό που συμβαίνει με το χανταϊό. Είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί. Διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο με αθλητική ενημέρωση και τον Αλέξανδρο Χριστάκο.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω το τραγούδι αυτό θα το αφιερώσουμε στην κυρία Ζωή από τα Καμίνια. Γεια σας κυρία Ζωή, καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Καλημέρα, καλημέρα στην Λίνα. Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα, λέω να πείτε κάτι αύριο, λέει, για τις αφαιρεσίες των ψευτοεπαιδητών στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κυβέρνηση που είναι? Πέθανε, λέει, η κυβέρνηση. Μητσοτάκη, θα πας σπίτι σου. Αμάν. Κυρία Λίνα, σας βλέπω πολύ έτσι τσιτωμένη που λέμε. Αναστάσεις Κάπα. Κορίτσια, έρχεται ο Αλέξης. Πούντος, ποιος Αλέξης? Α, του τραγουδί. Α, μπορεί. Άλλος έρχεται. Για τον Αλέξη Χριστάκο, λες. Τον Αλέξανδρο Χριστάκο, λες, μήπως? Ναι, έρχεται ο Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ, όπως πάντα, διαχειρός Αλέξανδρο Χριστάκου στην πρωινή πτήση. Καλημέρα, Αλέξανδρε, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, τι λέμε, καλά είμαι. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Αν ήσουν Παναθηναϊκός, δεν θα ήσουν καλά, έτσι? Γιατί.
1: Όχι,
0: να, σήμερα ήταν δύσκολη η νύχτα χθες και η χθεσινή.
1: Ναι, Παναθηναϊκός, λοιπόν, να πούμε ότι εχθές ιτήθηκε από τη Βαλένθια, έτσι, 89-86. Σε ένα παιχνίδι, ο οποίο. Τι να πω, τι λέμε, και εγώ το είδα. Να πω ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ συγκροτημένη, ποτέ δεν σταμάτησε να παίζει το ομαδικό της μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός το πήγε πιο πολύ στο ατομικό του στοιχείο, δεν του βγήκε. Η Βαλένθια, λοιπόν, έκανε το 2-2. Είναι η δεύτερη ομάδα της ιστορίας της EuroLeague που γυρίζει σειρά προημιτελική από 2-0 να χάνει το πάνω σε 2-2. Λοιπόν, όλα θα κρυθούν στο πέμπτο παιχνίδι. Την Τετάρτη είναι αυτό, στη Βαλένθια, στις 10 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, καλείται να θυμηθεί τι έκανε στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, σε αυτό το γήπεδο που θα δώσει το πέμπτο παιχνίδι, για να πάρει νίκες και να φέρει τη σειρά στην έδρα του, που ήθελε μία νίκη, δεν την κατάφερε να την πάρει για να αποκτήσει το Final Four. Πάει, λοιπόν, για όλα σε αυτό το παιχνίδι, και θα πω εγώ ότι πρέπει να γίνει λίγο περισσότερο ομαδικό σε κάποια στοιχεία του αγώνα για να μπορέσει να ξεπεράσει τη συγκεκριμένη ομάδα. Μια ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπορώ να πω ότι έχει κάποια έτσι να πει για τη διαιτησία, αλλά δεν είναι αυτή που καθόρισε το αποτέλεσμα του αγώνα για μένα. Αυτό μπορώ να πω. Να συνεχίσουμε μπασκετικά. Να πούμε ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό τελικό σήμερα, έτσι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρήτα. Στις 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Τελικός του Basketball Champions League διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Περίπου 1000 φίλοι της ΑΕΚ είναι εκεί. Η Ένωση, λοιπόν, θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας. Έτσι, το πρώτο ήταν, όπως όλοι θυμούνται, αλλά και οι παλιοί και οι νέοι θα έχουν διαβάσει. Έτσι, αυτό το επικό παιχνίδι το 1968 στο Καλιμάρμαρο με 80.000 θεατές, όπου είχε νικήσει τη Σλάβια Πράγα 89-82 για να πάρει το κύπελο κυπελούχων. Ήταν και η πρώτη ελληνική ομάδα που είχε πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο μπάσκετ. Το δεύτερο ήταν το 2000 το κύπελο Σαπότα, που είχε νικήσει 83-76 την Κίντερ Μπολόνια. Και το τρίτο ήταν το Champions League κοντά στη Μονακό, που είχε νικήσει με 194. Λοιπόν, ψάχνει το τέταρτο ευρωπαϊκό τη τρόπαιο. Δράκαν Σάκο, το προπονητή τη, αναδύθηκε κορυφαίο για φέτος στη συγκεκριμένη διοργάνωση, κορυφαίος τεχνικός. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πήρε τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης και ήταν και στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τον Ραϊκουάν Γκρέι. Έτσι, αυτό δείχνει ότι η ΑΕΚ έχει μια βάση, έχει μια καλή ομάδα για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Θα πω ότι η Ρήτας είναι μια κλασική ομάδα Λιθουανίας, θέλει προσοχή, παίζει μπάσκετ και έχει και μαζί τις 4.000 φιλάθλους, έτσι, από τον ημιτελικό, όπου νίκησε 86-79. Την Τενερίφη, λοιπόν, ξεπέρασε τη Μάλαγα. Έτσι, ήταν δύο φορές σε ρινγκ κάτοχος του τροφέου και νίκησε τον ημιτελικό με 78-65. Και να κλείσουμε τα τηλέμαχη, να πούμε ότι έχουμε και αγώνες ποδοσφαίρου σήμερα.
0: Play-out,
1: Ναι, Super League, play-out, 7η αγωνιστική. Τρία παιχνίδια, στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε εντάχει εδώ ότι Πανσεραϊκός, Αστέρας και ΑΕΛ προσπαθούν να αποφύγουν τις δύο θέσεις που οδηγούν σε υποβιβασμό.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Καλημέρα, τα λέμε και αύριο, βέβαια. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου. σήμερα που μήνας έχει 9.
2: Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο. Ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει.
0: Απέναντί μου ήταν ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών Παναγιώτης Χάλαρης, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Ντός Βουλτ. Τα τραγούδια επέλεξε ο πρίτης του Βου Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η χειρή παρουσία, ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, κυρίες και κύριοι. Στην ερμηνεία της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινίος. Θα τα πούμε το μεσημέρι στις 2 στο ενημερωτικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί, καλά να είμαστε, 6 ώρα θα ξεκινήσουμε ένα ακόμη ταξίδι πρωινής πτήσης. Επί του παρόντος βλέπω Τζούλη Τσίγκα έτοιμη για όλα, για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας όλα τα καλά του κόσμου να έχετε, κυρίως υγεία, χαμόγελο, αισιοδοξία και για να πάνε όλα καλά, το κεφάλι ψηλά, αδέρφια μου, καλημέρα!

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σάββατο σήμερα 9 του Μάη. Και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 για να μείνουμε παρέα μαζί σας ως τις 11. 9 Μαΐου σήμερα, ημέρα αντιφασιστικής νίκης. Γιατί σας σήμερα το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε ανεφόρων. Ενώ ήδη λίγες μέρες πριν η κόκκινη σημαία της τότε Σοβιετικής Ένωσης κυμάτιζε στο Reichstag. Τώρα εδώ στα σήμερα και εδώ στην Αθήνα, με αφρικανική σκόνη θα την πάμε και σήμερα όπως φαίνεται. Έχει μια μουντάδα έξω, έχει καλή θερμοκρασία βέβαια. Λασποβροχές είχε χθες το βράδυ, κάτι ψυχάλες έριξε λίγο. Θα απομακρυνθούν λέει σιγά σιγά. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26-27 βαθμούς εδώ. Από τις επόμενες μέρες οι λασποβροχές θα υποχωρήσουν, θα ανέβει και άλλη θερμοκρασία και θα μπούμε έτσι σε ένα καλοκαιράκι των 30 βαθμών. Παναγιώτη, χάλαρη, και εκεί να μείνουμε, λέει ο κύριος Παναγιώτης. Θα είναι πάντως λίγο καλοκαίρι. Θα πάμε στα 30 σιγά σιγά, με λίγο πιο καθαρό καιρό από αυτό που βλέπουμε τώρα έξω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω, αν δεν έχετε αλλεργίες ή αν έχετε αλλεργίες, πάρτε και τα αντισταμινικά σας σιγά σιγά και βγείτε ευχάριστα εν έξω ή καθίστε μέσα και άνοιξτε το ραδιοφωνάκι εδώ να μας ακούτε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσει στο προσυνέδριο και ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας που άκουσε τα σχόλιανά του, αν και απόν, ή μάλλον ακριβώς επειδή ήταν απόν, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έφτει εκεί, σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα που είπε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει όλοι να την υδρώσουν τη φανέλα, όλοι οι βουλευτές του κόμματος. Μπας και αλλάξουν και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, φαντάζομαι, που δείχνουν το εκλογικό σώμα να διαφωνεί σε κομβικά σημεία με την κυβέρνηση, αν και φέρνει τη Νέα Δημοκρατία και πάλι πρώτη. Τώρα, ποιος την υδρώνει περισσότερο τη φανέλα, να σας πω ποιος την υδρώνει. Όλοι εμείς την υδρώνουμε, οι εξαρτημένοι από το μισθό μας, εμείς που παλεύουμε να βγάλουμε το μήνα. Γιατί, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4%. Η ενέργεια είναι πρωτοπόρο στις αυξήσεις. Τα τρόφιμα, ένα 4,5-5% το έχουν πάρει επάνω ετήσια, λέμε τώρα. Το μοσχάρι καλά, έχει πάρει 19,2, ας πούμε, έχει φύγει επάνω. Έχουμε τρολάρι και ο Χάλαρης απέναντί μου. Λοιπόν, ο Χάλαρης ποιος είναι να σας πω? Είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο εδώ απέναντί μου. Φροντίζει να βγαίνει στον αέρα αυτή η εκπομπή και όλα αυτά τα σχόλια. Είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1 και οι δύο. Εδώ είστε κι εσείς, ελπίζω. Και η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα την πάμε ως τις 11. Μαζί μας η Όλγα Καλατζή που έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια και αφιερώματα για να ακούσετε πολλά σήμερα. Η Ελένη Τάγκα, η κυρία Ελένη Τάγκα που είναι εδώ μαζί μας σήμερα με το ωραίο της το ροζάκι στο 2-11-10-80-8-80 απαντά σε εσάς και καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να τα στείλετε γραπτός, μπορείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr, στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

έτσι με Leonard Cohen ξεκινήσαμε σήμερα. Σαν σήμερα να σας πω, το 1967, δηλαδή η Χούντα μέτραγε πρώτες εβδομάδες, έτσι ήταν Μάιος του 1967, και έδινε και τα πρώτα δείγματα γραφής και μαθημάτων ηθικής, διότι με κοινή απόφαση των τότε Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται, βγήκε διάταξη και λέει, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα, προσέχτε τώρα, παντός ρυπαρού κερακένδυτου υφέροντος γενιάδα ή μακράν κόμιν τουρίστα. Έτσι, και αν το μούσε το Παναγιώτης εδώ. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Αυτό όμως προσέχτε, επειδή τις θέλαν τις τουριστριούλες με τη μίνι φούστα, το αλλάξαν λίγο μετά. Και η μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρίνησε ότι το μέτρο περιορίστηκε στις μαθήτριες. Μόνο οι μαθήτριες δηλαδή δεν μπορούσαν να φοράνε τη μίνι φούστα. Οι τουρίστριες μπορούσαν. Αλλά οι άλλοι, οι φέροντες γενιάδα ή μακράν κόμιν, οι ρυπαροί και οι ρακένδυτοι, έξω από εδώ. Καθαρές εξηγήσεις, παιδί μου, έτσι.

τώρα στο σήμερα. Στο σήμερα ζούμε ένα παρακολουθούμε μάλλον ένα κατασκοπικό θρίλερ εποχής ψυχρού πολέμου. Αυτό θυμίζει η υπόθεση με τον drone στη Λευκάδα. Ένας πλωτός εκρηκτικός μηχανισμός στην κυριολεξία. Αυτό είναι που βρέθηκε εκεί στη σπηλιά. Στην Λευκάδα, κοντά στο, δεν ξέρω, στο πρώτο κατσίκι, κοντά που ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Το ουκρανικό drone, ουκρανικής κατασκευής λοιπόν, γεμάτο με εκρηκτικά και πυροκροτητές που βρήκαν οι ψαράδες σε μια σπηλιά στη Λευκάδα και το ρημούλκησαν στο πλησιέστερο λιμάνι. Πράγμα πολύ επικίνδυνο αυτό. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Οδηγήθηκε αρχικά σε ένα λιμάνι στον Αστακό. Αφοπλίστηκε και από χθες βράδυ ξεκίνησε η μεταφορά του οδικός από τον Αστακό στην Αττική, όπου θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί και ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του. Και μένουν και πολλά σενάρια και πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Δηλαδή, πώς βρέθηκε εκεί, ποιος ήταν ο χειριστής του, ας πούμε, ποιος ήταν ο στόχος του. Πάντως, την υπόθεση χειρίζεται τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κυρίως είναι μέσα και η A-Play, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι επικεφαλής των ερευνών. Και επειδή δεν είμαστε εν μέσω ψυχρού πολέμου, αλλά είμαστε εν μέσω δύο θερμών πολέμων, μπαίνουν πολλά στο μυαλό, είναι η αλήθεια. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή και έχουμε και έναν που συνεχίζεται εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό έδαφος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και εν προκειμένου αυτός μας ενδιαφέρει, διότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, που επικεντρώνουν εκεί τις ερευνές τους οι ειδικοί δηλαδή, είναι το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο ντρόουν να προοριζόταν για επίθεση σε ρωσικό πλοίο που έπλεε στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, όμοιο με αυτές που έχουν σημειωθεί και σε άλλα περιστατικά. Γιατί το σημείο, λέει, που το βρήκανε θεωρείται στρατηγικής σημασίας, γιατί από εκεί θα μπορούσε να χτυπηθεί κάποιο πλοίο, φορτηγό, ρωσικών συμφερόντων, ας πούμε, που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελεί στόχο. Δεν ξέρουμε αν συμβαίνει αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα συγκεκριμένα, αλλά αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα συνέβαινε ερήμην των ελληνικών αρχών, άραγε. Και κάτι άλλο, δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα επισήμως, γιατί από την κυβέρνηση τηρείται σιγή ασυρμάτου μέχρι στιγμής. Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Hero.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούτε Ionion FM. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
4: Να μπορούμε!

Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ και η Πάστα Φλόρα, έτσι για μια πρωινή μουσική καλημέρα. Φτάσαμε στα 20 λεπτάκια μετά τις 9 και πάω να σας καλημερίσω πρώτα από τα μηνύματά σας και μετά να πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι Σαββατιάτικες και πολλές εκδόσεις Σαββατοκυριακάτικες εφημερίδες. Πρώτα απ' όλα να καλημερίσουμε την Κλέρη από την όμορφη Πειραϊκή, μας δίνει την καλημέρα της εκείνη. Ευχαριστούμε, λέει, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Κοίτα να δεις τι έχω πάθει, λέει. Είμαι Θεσσαλονικιός και συμπατριώτης Σάμου Λατινοπούλου. Ψηφίζει στην Ευρωβουλή ότι ο βιασμός δεν είναι βιασμός. Είμαι Παοκτσής και ο οπαδός της ομάδας μου Αυτιάς θέλει να κάνει χωριά γκέτο για τους ανάπηρους. Αγαπώ το Βόλο, αλλά έχω να πατήσω το πόδι μου χρόνια και ο Μπέος φροντίζει συχνά να μου θυμίζει το λόγο. Τα τελευταία χρόνια επισκέπτομαι συχνά το καλοκαίρι τη Λευκάδα, αλλά άρχισαν να κόβουν βόλτες στις παραλίες της, πλεούμενα με εκρηκτικά. Ζω ένα δράμα. Και καταλήγει η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Ελευθεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Και ο Μανώλης, καλημέρα, λέει. Καλημέρα, Μανώλη μου. Είμαστε με το αυτονόητο αίτημα των φοιτητών στοιχείο για δρομολόγια λεωφορείων. Φυσικά, όλοι είμαστε και από εδώ έχει βγει το θέμα από τα παραπολιτικά. Οι γονείς των παιδιών, λέει ο Μανώλης, δεν πληρώνουν φόρους. Και μετά λέμε για το δημογραφικό. Βάλτε λεωφορεία, με σεβασμό, Μανώλης.

και για το drone που βλέπω ότι σας έχει έτσι εξάψει την περιέργεια το θέμα αυτό. Ο Θήμιος λέει, περνάνε πολύ στο χαβαλέ, ότι το τηλεκατευθυνόμενο πολεμικό σκάφος τύπου drone δεν χωράει σε ράφη παιδικών καταστημάτων. Είναι 6 μέτρα σκάφος, σαν μισή πυραυλάκα το είναι και σουλατσάριζε ανενόχλητο. Αν δεν το έβρισκε ο φιλοτελιστής Φυσιοδύφης, τι ήταν ο άνθρωπος καλή του η ώρα, θα κοιμόντουσαν ακόμα με τα τσαρούχια οι αχτύπητοι, οι άριστοι. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες του Σαββάτου και για τον drone αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάμε με τα παραπολιτικά του Σαββάτου. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν τι το επόμενο δίμηνο. Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι μεγαλύτερες ενέσεις με βάση την υπογραφή των νέων κλαδικών συμβάσεων. Πού θα φτάσουν οι μισθοί και ποιες έμεσες προσαυξήσεις θα εξασφαλιστούν μέσω των επιδομάτων και των τριετιών. Ετοιμάζεται νόμος για εξίσωση αμοιβών ανδρών και γυναικών. Συνεχίζω με τα παραπολιτικά. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, σε κρίσιμη καμπή Μαξίμου, υπουργοί, βουλευτές και Πειραιός. Τα μηνύματα ενότητας της κοινοβουλευτικής ομάδας και οι ζυμώσεις εν ώψη του συνεδρίου. Τέλος, τα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών. Όλο το νέο πλαίσιο που έρχεται, όρια ταχύτητας, ειδικοί χώροι στάθμευσης και αυξημένα πρόστιμα μεταξύ των προτάσεων. Από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, συμπεριφορές. Ο Καραμανλής γυρίζει πλάτη στην παράταξη. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην άμυνα και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει άμεσα το κόμμα. Επίσης, στα παραπολιτικά σήμερα υπάρχει ένα ειδικό αφιέρωμα για την ημέρα της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε σταυροδρόμι. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, κοινωνική κατοικία σε 4 περιοχές τα πρώτα σπίτια για ευάλωτους, ξεκίνημα σε Παιανία, Πύργο, Λάρισα και Καλαμάτα. Νικήτας Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, να μην αποκοπεί η πολιτική από τις θεμελιώδεις αξίες. Θα διαβάσουμε μετά το άρθρο του κ. Κακλαμάνη, γιατί μπορεί να είναι και απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τη δεύτερη θέση, η Χαριλαοτρικούπη και τα ανοίγματα Αλέξη και Μαρίας. Επέτειος όλα όσα ξέρουμε και δεν ξέρουμε για το Κολέγιο Αθηνών. Από τους Sunday Times, μετά το Ορμούζο, Παναμάς, νέα αιστεία έντασης για Τραμπ και Σι. Και έρευνα Red Alert για τη βία στις φυλακές. Ετοιμάζεται κίνηση ΜΑΤ μέσω του διαδρόμου IMEC. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Γράφουν τα παραπολιτικά πώς τοποθετείται και πώς ενισχύεται η Ελλάδα. Και ενώ τη Σφαγιανάκη στα 4 πάνω τα χτυπήματα της μοίρας του, μετά το Παρίσι η Έμιλι δίνει έξτρα γκλάμουρ στη Μύκονο. Προγνωστικά πόσο Ακύλας θα πει φέρτο στη Eurovision και Ελένα Ζευγαρά είμαι υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Πάμε στην απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι τέλος του 2027 από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιους δικαιούχους θα δοθούν. Η κυβέρνηση έχει φθορά. Όχι όμως ο Μητσοτάκης, γράφει η απογευματινή, επικαλούμενη τις μετρήσεις της ΠΑΛΣ και της MRB. Κάμψη για Νέα Δημοκρατία, ακούνε τη βελόνα του Πασόκ, χαμένη από τα αποδυτήρια Τσίπρας Καριστιανού. Η επιστροφή της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο, η στρατηγική της Αθήνας και προσυνέδριο με το βλέμμα στον Δένδια στη Θεσσαλονίκη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα τον Απρίλιο. Αύξηση 10% στο κόστος των μεταφορών σε σχέση με πέρυσι, άλμα 32,4% στον δίζελ και 17,1% στη βενζίνη. Η ΔΕΗ προκαλεί Big Bang στις τηλεπικοινωνίες. Ελεγκτικό συνέδριο ανοίγει παράθυρο για αυξήσεις 100 ευρώ σε 400.000 συντάξεις. Κρίσιμη πιλωτική δίκη στις 10 Ιουνίου για τον τρόπο παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αναφορά και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο που συναντήθηκαν χθες. Βραχιολάκη, ποιοι, πότε και πώς θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης, τι αλλάζει στις φυλακές, τέλος στην είσοδο όπλων και ναρκωτικών, προσλήψεις 430 σοφρονιστικών. Δεύτεροι Έλληνες στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, αφιέρωμα Άγιον Όρος, οι γαλαζοαίματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγίας.
Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Ο τελευταίος πειρασμός, προώρες εκλογές στο φθινόπωρο ή πάμε και όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμανλή, το κόμμα Σαμαρά. Βαθύ το ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών στα μαρμαρένια αλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μια ωραία γαλάζια ατμόσφαιρα. Η νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Χάρης Καστανίδης, όταν ο Ανδρέας τον διέγραψε εν μια νυχτή. Το Plan B της Έφης μετά τα μηνύματα Τσίπρα, σενάρια εξόδου από την πολιτική της Έφης Αχτσιόγλου, εννοεί. Στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, πιο φτωχή ακόμα και από Λετωνία, Βουλγαρία, ως το 2030. Και η ΠΑΣΠ στον αγώνα των φοιτητικών εκλογών. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Έξι σφαίρες ανήμερα των γενεθλίων του. Αμετανόητος ο 54χρονος δράστης. Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι. Θεωρούσε τον 29χρονο Νικήτα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Άλλη μια θηριωδία στην Κρήτη είναι αυτή. Και άλλο χτύπημα της μοίρας για τον Νότι. Αποχαιρέτησε και την αδερφή του 6 μήνες μετά την απώλεια της συζύγου του. Τέλος η Σία από τον Sky. Μπήκα 26 χρονών και φεύγω 46, είπε η παρουσιάστρια. Όλο το παρασκήνιο. Η πρωτεΐνη που παγώνει το χρόνο, πιο κοντά στη νεότητα με μια ένεση. Αυτά είναι. Στα νέα Σαββατοκύριακο, τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανική κατασκευή πλωτή βόμβα. Η ρωσική ενδυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο. Το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Η ειδική διαχείριση που το επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Χανταϊός όπως κορονοϊός, ομοιότητες και διαφορές. Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Φάκελος 1, προσήφεση, προβοκάτσεις και αψιμαχίες παρά την εκεχηρία. Ο Ισαάκ Χέρτζοκ στα νέα, ειρήνη μόνο χωρίς τη Χαμάς. Ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ επίσης στα νέα, να μην γονατίσουμε μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φάκελος 2, προς μια βίαιη η Ευρώπη, προς μια βίαιη ενηλικίωση με απώλειες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα. Δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO. Περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας. Οι τιμές θα είναι που πετάνε, λέω εγώ. Μάλλον αυτό νομίζω. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, τι λες εσύ. Όχι. Πάμε 10 ημέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γράφουν τα νέα, οι παρέες και οι ίντριγκες. Και μπάσκετ, η ΑΕΚ σήμερα για το χρυσό στο BCL. Ο ΠΑΟ σε πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια. Η εφημερίδα των συντακτών, Σαββατοκύριακο, φάκελος, δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Στάμος Παπαστάμου και ο Τάσος Βασιλείου. Αλέξης Τσίπρας, ο στενός κύκλος, οι 20 συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού που χτίζουν το νέο κόμμα. Συνεντεύξεις Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος Διασώστης. Το θέμα της Ευσύνη, λειψιδρία. Πόσο μύθος και πόσο αλήθεια. Πληθωρισμός 5,4% τον Απρίλιο. Στα ύψη όλο το 2026. Μέση Ανατολή, 5 διδάγματα από τον πόλεμο. Σε απειλή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η καθημερινή του Σαββάτου κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Τα δύο σενάρια για τον ντρόουν με τα εκρηκτικά. Δύο είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές για το μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Το στρατιωτικό τύπο θαλάσσιο ντρόουν έφερε τρεις πυροκρατητές αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό, εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Στην αναμονή ως 4 μήνες για ρεύμα και νερό, αρκετά τα εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Τα αυγά μειώνουν τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ. Τι δείχνει νέα έρευνα. Μάλιστα.

Η κόντρα, φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα, θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο, συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Πρόταση Ζαχαριάδη, ένα ενίο ψηφοδελτίο με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους έχει η Ελλάδα. Εκατοντάδες οι άνεργοι, ποιες πτήσεις καταργεί η Ryanair από και προς την Αθήνα. Εύθραστη και χειρία νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι δείχνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και συναγερμός, αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Ο Ελεύθερος Τύπος, ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb, έλεγχη ΑΔΕ για εισοδήματα από το 2020 έως το 2023. Εκτοξεύθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, καύσιμα και τρόφιμα. Επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών. Με στόχο το σκιώδη ρωσικό στόλο ξεβράστηκε στη Λευκάδα ουκρανικό πλωτό ντρόουν. Επιβεβαίωση του Ελεύθερου Τύπου, πλήρης απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους. Ο λόγος, εκτροχιασμός του πληθωρισμού, αυξήσεις φωτιάς σε τρόφιμα, καύσιμα και στέγαση. Κυβέρνηση Τραμπ αρχίζει δημοσίευση των πολυαναμενόμενων αρχείων για τα UFO. Ρίσκο φτώχειας για τους ευάλωτους, η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών. Στη σκία των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας. 81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, έμπνευση και φάρος κόντρα στην διαστρέβλωση και την παραχάραξη της ιστορίας. Και στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στον Ιό. Πάμε πάλι. Το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για το σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Αποκλειστικό άρθρο του πρέσβη της Ρωσίας, Μάσλοβ, στην Δημοκρατία, με την ευκαιρία της 81ης επετείου της Μεγάλης Νίκης. Απόρριτα έγγραφα UFO στην Ελλάδα κατέγραψαν πιλότοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην Εστία. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, Bloomberg, η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδος, στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πλάση, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη φτώχεια της τρίτης ηλικίας και με τη σφραγίδα της Eurostat. Καταρρύπτεται η κυβερνητική προπαγάνδα ότι ενισχύει το εισόδημα των συνταξιούχων που με το ζόρι επιβιώνουν με την ακρίβεια. Αντί να δώσει λύση στα προβλήματα, η ανάλγητη κυβέρνηση βάζει τα στελέχη της να γράφουν άρθρα ότι θα πάνε δωρεάν διακοπές 25.000, ενώ η ανέχη απλήττει περισσότερους από 1 εκατομμύριο. Επίσης από την 60+, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι η πραγματική δημοσκόπηση. Από το μικροσκόπιο της εφορίας, τα αναδρομικά.

Το κεφάλαιο κατώτατο στα 1.200 ευρώ με εθνική σύνταξη 500 ευρώ, σχέδιο Πισαρίδης 2, τι προβλέπει για τα εισοδήματα το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, ορίζοντας υλοποίησης με ορόσημα το 2030 και το 2034, κρίσιμη η παραγωγικότητα. Ασφαλιστικό, περισσότερα έτη εργασίας με λιγότερες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, η συνταγή του ΟΣΑ για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Κόσμος, πόσο λάθος έχει διαβάσει την Κίνα ο Τραμπ. Αυτεμπορική. Σε ομοιρία από τον υψηλό πληθωρισμό, Απρίλιο συν 5,4% ο δείκτης, δοκιμάζονται σκληρά νοικοκυριά και παραγωγικές επιχειρήσεις. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, υποδοκιμασία η εκεχηρία με επιθέσεις και δηλώσεις. Πόλεμος, ανακοινώσεις Τραμπ, και κέρδισαν δισεκατομμύρια έχοντας προνομιακή ενημέρωση.

0: Πάμε στον δρόμο της αριστεράς. Ενεργειακή απεικιοκρατία και ενεργειακή φτώχεια. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ενεργειακής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενέργεια είναι εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Να αντισταθούμε στην ενεργειακή εξάρτηση από τις ντόπιες ελίτ, τις πολυεθνικές, τα συμφέροντα άλλων χωρών. Στον δρόμο της ενεργειακής αυτοδυναμίας, της κοινωνικής προστασίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Επικαιρότητα, αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό, μπρος εκεχηρία και πίσω ολοκληρωτικός πόλεμος. Παγκόσμια έκθεση για την ανισότητα 2026. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, στεγαστική ανάσα στη Δυτική Θεσσαλονίκη με χίλιες νέες κατοικίες, πρότυπος οικισμός κοινωνικής κατοικίας, 130 στρέμματα, αλλάζει τα δεδομένα. Στόχος παράδοση πρώτων διαμερισμάτων το 2027 με σχολεία, κοινωνικές δομές και νέες υποδομές κατοίκων. Και σε ρυθμούς προσυνεδρίου Νέας Δημοκρατίας η Θεσσαλονίκη, παρουσία Μητσοτάκη, θα γίνει εντός της ΔΕΘΜΗ ομιλία Πρωθυπουργού και Τζιτζι Κώστα. Κλείνουμε τη βόλτα στο περίπτερο με την Αγκρέντα. Ταχυδρόμος της ΑΔΕ ζητάει πίσω επιδοτήσεις. Ευρείας κλίμακας, ειδοποιητήρια ΑΔΕ με απέτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. Καταρχάς για το 2023 φέρνουν αναστάτωση. Οικολογικά σχήματα 2025 στο μέγιστο το πριν για 5 δράσεις. Απεντάξει σε βιολογικά και κομπόστ.
1: Πακό, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

Αυτό που ακούμε είναι από το δίσκο Λάχανα και Χάχανα και ακούμε και τη φωνή του Ευγένιου Σπαθάρη. Είναι τον μπαμπάκο «Τι θα φάμε». Είναι ο Ευγένιος Σπαθάρης και χοροδία παιδιών. Ο Ευγένιος Σπαθάρης είναι ένας μοναδικός καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 2009.

0: Μπαμπάκο, πεινάω!
1: Αυτά είναι. Τα αντιμετώπιζε η οικογένεια του Καραγκιόζη, τα αντιμετωπίζουν και νοικοκυριά και σήμερα. Μπαμπάκο, τι θα φάμε, το μείζον ζήτημα, εδώ που έχει φτάσει ο πληθωρισμός και οι τιμές. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Ελστάτ, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,4%. Ενέργεια, τρόφιμα, μεταφορές. Να σας πω μόνο, ο καφές ας πούμε έχει πάρει 7,9%, έτσι. Το βλέπουμε εμείς όταν πηγαίνουμε να αγοράσουμε συσκευασίες καφέ, αλλά το λέω έτσι να το ακούσετε κιόλας. Πολλές οι αυξήσεις. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η τιμή του αργού ξανά στη λόγω πολέμου. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς έχουν τα πράγματα. Καλώς ορίζοντας το φίλο και συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Κωσέλους.
1: Με Ευγένιο Σπαθάρη σε βάλαμε σήμερα, γιατί
2: εξαιρετικά.
1: Έφυγε σας σήμερα, αλλά είναι επίκαιρος.
2: Είναι χαρακτηριστικό για την ελληνική κοινωνία. Ο Σπαθάρης, ο Καραγκιόζης,
1: ακούμε με διακοπές. Σε ακούμε με μικρές διακοπές. Ναι.
2: Θα το
1: διορθώσουμε αμέσως. Έτσι, μπράβο, ωραία.
2: Για να δούμε. Τώρα καλύτερα.
1: Πολύ καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είναι πάντα επίκαιρος για την ελληνική κοινωνία η ιστορία του Καραγκιόζη.
2: Εξαιρετικά επίκαιρος. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που τίμησε τον Καραγκιόζη, την λαϊκή τέχνη και.
1: Αχ, Αλέξανδρε, σε ακούμε με διακοπές. Δηλαδή με παρεμβολές. Πώς να σου πω, ακούμε παρεμβολές μέσα.
2: Κάνει μόνο το κινητό μου διακοπές. Το εγώ δεν κάνω.
1: Θες να προσπαθήσουμε να σε ξανακαλέσουμε. Θες να συνεχίσουμε έτσι να δούμε μήπως στρώσει.
2: Για να εσείς ό,τι θέλετε.
1: Έλα, για πάμε να δοκιμάσουμε έτσι όπως είμαστε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε 5,4.
2: Ναι, έχουμε 5,4 και το κακό της όλης ιστορίας είναι ότι πέρα από το ότι αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη εκτείναξη της ακρίβειας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ακρίβειας, δεν είναι μόνο σε κάτι, δεν είναι μόνο δηλαδή τα καύσιμα που έχουν ανέβει πάρα πολύ εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Έχει περάσει σε όλες τις εκφάνσεις ακριβώς, πάνω από 4% η αύξηση στα τρόφιμα. Είπες και εσύ, δεν έχει τόσο πολύ αξία να λέμε τα ποσοστά που είναι εντυπωσιακά, γιατί ο κόσμος όλοι μας το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Πολλοί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Mm. Τα ποσοστά της Ελστάτ είναι απλά μια φωτογραφία της στιγμής για να δούμε ότι πραγματικά έχει ακριβήνει το πράγμα. Mm-hmm. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί έχουμε φτάσει στο 5,4% και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν έχουν φτάσει στο 5,4% αλλά έχουν φτάσει στο 3%.
1: Σωστό.
2: Ακρίβεια στα καύσιμα έχουμε όλοι. Δεν είναι μια ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ελλάδα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θεωρητικά την Ελλάδα την πλήττει και λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Αν είμαστε μια χώρα που παίζουμε, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των καυσίμων που τα εισάγει. Αλλά για παράδειγμα, η αγορά παγκοσμίως έχει πάρα πολλές τρευλώσεις. Άκουγα που έλεγες πριν για τον καφέ, 7,4% πάνω. Ο καφές είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, ή το κακάο για παράδειγμα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία αυξήσεων που ξεφεύγουν της πραγματικής εικόνα στην αγορά. Ο καφές και το κακάο για διαφορετικούς λόγους αυξήθηκαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή από τις 3.000 δολάρια ο τόνος που ήταν το κακάο έφτασε στις 12.000 δολάρια ο τόνος εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων που είχαν στην παραγωγή του κακάο. Έχει ξαναπέσει σχεδόν στις 4.000-5.000 ο τόνος, αλλά εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε τιμές κακάο, τιμές δηλαδή στα είδη σοκολάτας, από τότε που ήταν 12.000 ο τόνος. Γιατί θεωρητικά οι εταιρείες έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες σε ακριβές τιμές και εμείς ακόμα καθυστερούμε να περάσει η μείωση της τιμής στα προϊόντα.
1: Ενώ δεν γίνεται ποτέ το αντίστροφο, να έχουν πάρει πολύ μεγάλες ποσότητες σε φθηνές τιμές και να πληρώνουμε εμείς πιο οικονομικά σε σχέση με τις νέες ανατιμήσεις.
2: Ναι, γεγονός που το είδαμε ακόμα και σε αυτή την κρίση. Δηλαδή υπήρχε στα αγορά, ειδικά στα τρόφιμα και σε τέτοιου είδους προϊόντα συσκευασμένα, που λέγανε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη του Φλεβάρι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αυξηθούν οι τιμές στα προϊόντα για τα ράφια του σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Διότι εμείς έχουμε κάνει αγορές για 3 μήνες μπροστά. Είναι στις αποθήκες μας όλα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να αυξηθούν οι τιμές. Παρ' όλα αυτά, είδαμε αυξήσεις στις τιμές. ή για παράδειγμα στα λιπάσματα, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, ότι τα λιπάσματα θα ακριβίνουν και επειδή θα ακριβίνουν τα λιπάσματα θα ακριβίνουν τα προϊόντα, τα νοπά προϊόντα από τις καλλιέργειες. Οι αγορές λιπασμάτων έλεγαν ότι, παιδιά, εμείς δεν πουλάμε στους Έλληνες χονδρέμπορους σακί-σακί. Κάνουμε πολύ μεγάλες πωλήσεις και αγορές στην αρχή της σεζόν, δηλαδή γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έχουν αγοράσει τεράστιες ποσότητες με φτηνές τιμές. Είναι παράλογο να σας λένε τώρα ότι ξαφνικά ανέβηκε το σακί, το λίπασμα ή ο τόνος στο λίπασμα 200% πάνω επειδή έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Αυτά τα λέω ως μια ένδειξη ότι μέσα σε όλο αυτό που ζούμε προφανώς και υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι κερδοσκοπίας από τη μία και ένα τεράστιο κομμάτι αδυναμίας των αρχών να ελέγξουν την κερδοσκοπία και τις αυξήσεις των τιμών.
1: Ναι.
2: Και αυτό το βλέπουμε στο ράφι.
1: Το ζούμε. Αυτό το ζούμε όλοι καθημερινά. Έτσι, την αναποτελεσματικότητα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
2: Δυστυχώς. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Γι' αυτό και αν το κάνουμε, αν το δούμε συγκριτικά νούμερα, με τα νούμερα της Eurostat για παράδειγμα, που τα είδαμε μερικές μέρες πριν, ο μέσος όρος της Ευρώπης ήταν 3%, η Ελλάδα είχε 4,6%. Μέσα σε μερικές ημέρες. Η Eurostat τα στοιχεία της τα παίρνει από την Ελστάτ, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Mm-hmm. Έτσι, τα στοιχεία τα έβγαλε πριν από 10 μέρες περίπου η Eurostat. Μέσα σε 10 μέρες που επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία για να βγουν τα στοιχεία του Απριλίου για την Ελστάτ, από το 4,6 πήγαμε στο 5,6.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Είναι φοβερό.
2: Ναι. Πάρα πολύ ακρίβεια.
1: Επίσης θα είχε πολύ ενδιαφέρον να υπάρξει μια έρευνα που να καταγράφει, στατιστικά εννοώ, πόσο φτωχοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες τα νοικοκυριά με όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που θα το δούμε σε μερικούς μήνες, όταν θα κάτσει η μπήλια, όταν δηλαδή οι τιμές πια θα είναι σταθεροποιημένες στα υψηλά τους. Και τα εισοδήματα θα δούμε πόσο μπορούν να αντιμετωπίσουν. Τα στοιχεία που έχουμε τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αγοραστική μας δύναμη είναι η τελευταία στην Ευρώπη. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Άρα τι σημαίνει αυτό το σχήμα που πάρα πολλές φορές ακούμε ότι αυξήθηκαν οι μισθοί είναι ένα πολύ μικρό μέρος της πραγματικότητας. Το ζήτημα δεν είναι αν αυξήθηκαν οι μισθοί ποσοστιαία. Το ζήτημα είναι αν αυτοί οι μισθοί όσο αυξήθηκαν μπορεί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητά μας εξαιτίας της ακρίβειας των υποχρεώσεων όλων αυτών των ζητημάτων. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση. Είμαστε οι πιο αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες καθημερινότητας με το μέσο μισθό που καταγράφεται. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι τι κάνουμε ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια.
1: Χθες ακούσαμε από τον κύριο Πιερακάκη στο συνέδριο της ημερησίας, άφησε, ουσιαστικά προανήγγειλε ότι την άλλη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για μέτρα στήριξης, αλλά αναρωτιέμαι τι μέτρα θα είναι αυτά.
2: Ναι, πάνω κάτω θα είναι τα μέτρα που ξέρουμε, θα περάσουν δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Και από ό,τι φαίνεται θα περάσει και μια επανάληψη των μέτρων για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία, την επιδότηση των 20 λεπτών και ίσως ένα φιόλι πας ακόμα. Θα δούμε εάν σε αυτά τα μέτρα θα υπάρχει και κάτι ως market pass, δηλαδή μια επιταγή ακρίβειας για τα σούπερ μάρκετ. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι και τα στοιχεία τα έχουμε πλέον από φορείς, από παράγοντες που δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν διαφορετική άποψη για τα πράγματα σε σχέση με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι πώς το διαβάζεις. Ο Fitch λοιπόν, ο ξένος οίκος που αξιολογεί τις οικονομίες, έβγαλε μια έκθεση σε σχέση με την πορεία των ευρωπαϊκών οικονομιών και την ακρίβεια. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες την ακρίβεια. Λέει λοιπόν ότι η μόνη χώρα που εξαιρείται από τον τρόπο που έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια είναι η Ελλάδα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη έχουν αντιμετωπίσει την ακρίβεια με οριζόντια μέτρα. Δηλαδή, μείωση φόρων, ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωσης ή τέλος πάντων κινήσεις που να επηρεάζουν οριζόντια τις τιμές των προϊόντων όπου έχουν εφαρμοστεί αυτές. Ώστε η τιμή του προϊόντος να είναι φτηνή για όλους και μονίμως φτηνή. Αντίθετα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που λειτουργεί με επιδόματα. Δηλαδή, 50 ευρώ για να πάρεις βενζίνη. Μόλις τελειώσει τα 50 ευρώ που σου δίνω εγώ, από εκεί και πέρα θα πληρώνω τη βενζίνη πανάκριβη.
1: Ο 20 Fitch είπε στο βγαλευτό.
2: Ο 20 Fitch.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν.
2: Ο 20 Fitch βέβαια πανηγυρίζει για την Ελλάδα. Λέει ότι η Ελλάδα θα είναι η μόνη χώρα που δεν θα έχει δημοσιονομικά προβλήματα εξαιτίας της απόφασής της να μην πάρει οριζόντια μέτρα.
1: Ναι.
2: Αλλά ο οίκος Φιτς.
1: Μπράβο μας, αυτό εξαίσεις, έχω να πω. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Κάνει εξαίσεις βλέποντας εάν μπορεί να επηρεαστεί η κατάσταση αξιολόγησης της χώρας σε σχέση με τη δουλειά που κάνει ο οίκος Φιτς.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως αρχίζει και πλησιάζει πάλι σε αυτό το να ευμερούν οι αριθμοί αλλά όχι άνθρωποι και όλα αυτά τα έτσι, περίεργα. Έτσι. Διότι ναι μεν είμαστε μια χώρα που δυστυχώς έτσι όπως λειτουργήσαν, όπως δούλεψαν τα δημόσια οικονομικά μας τα προηγούμενα χρόνια όσοι μας κυβερνούσαν, μας έχουν κάνει να μην έχουμε μεγάλες δυνατότητες να αντιδράσουμε όπως mm-hmm. έχουν οι υπόλοιπες χώρες που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να αντιδράσουν, αλλά από την άλλη αυτός ο βραχνάς του να πρέπει το δημόσιο ταμείο μας να είναι πάντα υγιές, να μπορούμε να πληρώνουμε τα δάνεια, να μπορούμε να είμαστε.
1: Και να μην είμαστε εμείς υγιείς, ίσως.
2: Να βγάζουν πρωτογενή πλεονάσματα και υπερπλεονάσματα τεράστια, γιγάντια, αλλά να μην μπορούμε να δώσουμε πάνω από 100 εκατομμύρια για να μειώσουμε την τιμή του πετρελαίου. Και την ίδια ώρα τα έσοδα του προϋπολογισμού να δείχνουν ότι ενώ δώσαμε 100 εκατομμύρια για να μειώσουμε κατά 20 λεπτά την τιμή του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία, mm-hmm. μας ήρθαν έσοδα εξαιτίας ακρίβειας από το πετρέλαιο κίνησης 80 εκατομμύρια.
1: Πολύ.
2: Άρα στην πραγματικότητα το κράτος έβαλε το χέρι στην τσέπη για 15 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
2: Και όχι για 100 εκατομμύρια. Άρα ήταν πολύ μικρή η παρέμβαση που έκανε το κράτος. Παρ' όλα αυτά μας λένε ότι δεν έχουν περιθώρια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς από τη μία να λες που μπράβο μας και είμαστε οι καλύτεροι δημοσιονομικά και μας φύγουν το χέρι και μειώνουμε το χρέος και κάνουμε και ράνουμε και όλα αυτά, και από την άλλη να μπορείς να κάνεις δύο κινήσεις ώστε να ελαφρύνεις λίγο τον κόσμο. Και εδώ, και κλείνω την πολυλογία, εδώ
1: όχι, είναι, ζήτημα, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λες. Απλά δεν έχουμε και χρόνο.
2: Είναι ναι. πολιτικό, mm-hmm. δηλαδή πώς επιλέγει η κυβέρνηση κάθε φορά, όποια κυβέρνηση είναι πάνω, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και επειδή είμαστε στην αρχή της ακρίβειας, δεν είμαστε στο τέλος, ακόμα και αν τελειώνει ο πόλεμος, είμαστε στην αρχή της ακρίβειας, καλό να το συζητήσουμε τώρα και να το λύξουμε τώρα σαν κοινωνία και σαν πολιτικός κόσμος πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, όπως θα αντιμετωπίσουμε στην Ουκρανία mm-hmm. που έφτασε στο 10% πληθωρισμός, ή όπως θα αντιμετωπίζουν οι Ισπανοί που τον προηγούμενο μήνα μείωσαν τον πληθωρισμό και δεν τον αύξησαν όπως ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Μάλιστα. Είναι πραγματικά τόσο πλήρες και τόσο αναλυτικό όλο αυτό που μας περιγράφεις και είναι και αυτό που ζούμε, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε Κλώσσα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ πολύ.

0: Ο Τζιμάκος είναι αυτός, Τζίμης Πανούσης, αχ Ευρώπη, γιατί ενώ η 9η Μαΐου είναι η μέρα αντιφασιστικής νίκης, λίγο αργότερα αυτό δεν πολύ άρεσε και αποφασίσαν να το κάνουν η μέρα της Ευρώπης, πρέπει να σας πω, γιατί το 1950, μια μέρα σαν σήμερα, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρομπέρ Σούμαν, έκανε το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έκανε δηλαδή? Έβγαλε μια διακήρυξη καλώντας Γερμανία, Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πάμε με διαφημιστικό μήνυμα. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και θα επιστρέψουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Έρχονται αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι αυξημένες απολαύες αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και θα προέλθουν κυρίως από την οικογραφή νέων συμβάσεων εργασίας το επόμενο δίμηνο. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του να λειτουργεί για πολλές ώρες. Οι δυνάμεις διερευνούν την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρομένου σκάφους. Επικρατέστερο σενάριο, απόκρυψη του ντρόν για μελλοντική χρήση, με το ενδεχόμενο τυχαίας εμφάνισης να απορρίπτεται. Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έμπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι, ενώ η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν τη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάρκ. Το αξιόχρο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B συν με σταθερές προοπτικές επαναβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη, μετά την απόφαση για προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκό στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε η μεταφορά του σε ειδική πτέρυγα των φυλακών. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπταμενών αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη στην έδρα της Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός ή η ισπανική ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με στόχο τη νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στην πρωτάρα Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
0: Ήταν
1: Pitch. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη, μετά την απόφαση για προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκό στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε η μεταφορά του σε ειδική πτέρυγα των φυλακών. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπταμενών αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη στην έδρα της Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός ή η ισπανική ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με στόχο τη νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στην πρωτάρα Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία.
0: Ήταν η νεότερη

0: μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη στην έδρα τη Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός, η ισπανική ομάδα, θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four τη Αθήνα. Με στόχο τη νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία απέναντι στην πρωτάρα Ρίτα Σβίλνιους από τη Λιθουανία.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ionion FM.

πολύ καλημέρα σας. Ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας. 6 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια ένα και ένα. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν θέλετε, τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Με ένα δυνατό ροκεντρολάκι, Long Tall Sally, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας από το Little Richard, τον Αμερικανό μουσικό που έγραψε ιστορία σε αυτό το είδος μουσικής και πέθανε μια μέρα σας σήμερα το 2020 και ήταν μια ευκαιρία αυτή η επέτειος έτσι μνήμης να θυμηθούμε τα τραγούδια και τις μουσικές του. Σήμερα Σάββατο λοιπόν είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 81η επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Μόσχα είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου ως τις 10 Μαΐου. Ο Ζελένσκι είχε πει ότι δεν συνιστούμε σε ηγέτες να πάνε στην παρέλαση του Σαββάτου στη Μόσχα για λόγους ασφαλείας. Και ευνής ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε τριήμερη εκεχηρία στον πόλεμο της Ουκρανίας 4 ημέρες μετά την κατάπαυση πυρός που είχε αποφασίσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η εκεχηρία που έγινε δεκτή από τη Μόσχα αλλά και από το Κίεβο θα ισχύσει μέχρι και την Δευτέρα και σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ προβλέπεται και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων. Για να δούμε. Κάπου εκεί ήρθε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ράσμουσεν, να διαπιστώσει ότι το ΝΑΤΟ είναι σε διάλυση λόγω του Τραμπ και να προτείνει μια νέα ευρωπαϊκή συμμαχία. Σε συνέντευξή του στη Βέλτ, λοιπόν, είπε ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η διάλυση του ΝΑΤΟ και αυτό είναι επικίνδυνο και πρότεινε τη δημιουργία ενός επίσημου συνασπισμού των προθήμων, δηλαδή μιας ομάδας ευρωπαϊκών χωρών, έτοιμης και ικανής να οργανώσει ανεξάρτητα την άμυνα της Υπήρου. Χαρακτηριστικά στη Βέλτ είπε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη στρατηγική σκέψη μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τους δικτάτορες αυτού του κόσμου, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ. Έτσι ακριβώς τα είπε. Τώρα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με το που ξεκίνησε με την επίθεση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν μέσω του Ρούμπιο ότι περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ είχαμε επιθέσεις των Αμερικανών σε πλοίο, είχαμε επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης με πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικά αντιτορπιλικά. Ο Τραμπ είπε σε χλαμάρισαν λίγο μαζί μας σήμερα, τους κοροϊδέψαμε όμως, ισχύει η εκεχηρία. Αλλιώς λέει θα δείτε μια μεγάλη λάμψη που θα έρχεται από το Ιράν, αυτά και άλλα τρομακτικά. Το Ισραήλ πάλι φαίνεται να θεωρεί ότι είναι αντικρουόμενα τα μηνύματα από το Λευκό Οίκο και πιέζει για απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, κάτι που το Ιράν δεν το δέχεται. Στα δικά μας, η Ryanair, μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, ανακοίνωσε ότι πάβει τη λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη και περιορίζει και τη δραστηριότητά της και στην Αθήνα. Εκτιμάται ότι χάνονται 700.000 θέσεις επιβατικών, 700.000 επιβατικές θέσεις, έτσι. Ο αρμόδιος της Ryanair, ο εκπρόσωπος της Ryanair, έκανε ευθεία επίθεση στη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, την οποία κατηγόρησε για υπερβολικά μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Η Fraport απάντησε, έκανε λόγο για αιτιάσεις απολύτως αβάσιμες και καθ' ολοκληρία προσχηματιστές, για προσχηματικές, τα Σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα. Και για λόγους, λέει, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας. Υπάρχει και αυτό το υγειονομικό θρίλερ με το Χανταϊό και τα τρία θύματα που έχουμε σε κρουαζιερόπλοιο που εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Το πλοίο είναι στα Κανάρια νησιά. Υπάρχουν αντιδράσεις στο να φτάσει το πλοίο με πολίτες από 28 χώρες. Ανάμεσά τους είναι και ένας Έλληνας που έχει ενημερώσει τον Νεοδίο ότι είναι καλά στην υγεία του. Οι γιατροί, λοιμοξιολόγοι και άλλοι καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να πάρει τις διαστάσεις που είχε πάρει ο κορονοϊός, ας πούμε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionian FM.

ακούμε τις εξαιρέσεις του Ρους. Να έρθω σε εσάς, γιατί είναι πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επικοινωνείτε έτσι και μπορούμε να έχουμε πιο διαδραστική σχέση. Καλημερίζω την Ελένη με το θέμα πάλι της μεταφοράς των φοιτητών στοιχείων. Λέει, θέλω να ρωτήσω, κανείς δεν ήταν ποτέ φοιτητής ή μαθητής? Τι δεν καταλαβαίνουν? Η απόσταση πανεπιστήμιο φοιτητική εστία είναι 4 χιλιόμετρα στοιχείο. Πώς θα πάνε οι φοιτητές? Βάλτε δρομολόγια λεωφορείων. Ελένη μου, έχετε δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Το έχουμε αναδείξει το θέμα από τα παραπολιτικά. Τι να πω εδώ, κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε. Και άλλο θέμα εδώ από το Μάρκο. Άλλο μήνυμα για τυχείο. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Έχεις δίκιο. Μάρκο, το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Ο Θύμιος. Στη Βόρεια Εύβοια, λέει, το πάνω κομμάτι, το υπερβόρειο, έχει κλείσει το μοναδικό μονοπάτι με τον κύριο Μπένο εδώ και 4 χρόνια. Ο κύριος Μπένος είχε αναλάβει μετά τις μεγάλες φωτιές της Εύβοιας, πρέπει να σας πω. Η υπερβόρειο της Εύβοιας, λοιπόν, λέει, για να πάμε στη Χαλκίδα, πάμε από τον Μπράλο. Η υπόσχεση ήταν πέρσι το Φλεβάρι να ανοίξει. Φτάσαμε ήδη Αύγουστο του 26. Και πρόσεχε τώρα, λέει, τι λένε. Θα τον ανοίξουν το δρόμο, το μονοπάτι δηλαδή, με φανάρι. Θα έχει μια ώρα άνοδο και μια ώρα κάθοδο. Αναρωτιέμαι, λέει ο Θύμιος. Στη Σάντιση υπάρχει τέτοια πατέντα κοντά στο Μάτσου Πίτσου στα 5.000 μέτρα υψηλό. Μέτρο. Όχι, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον όμως. Και συνεχίζει με το υπόλοιπο θέμα των οικονομικών. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, λέει, οι νοικοκυρέοι να το φίλοι εμείς δηλαδή. Δηλαδή, μπορεί στο πεδίο να είμαστε λιγόψυχοι και στέλνουμε τον Τζολάνι να πολεμήσει, ωστόσο είμαι πολύ ανθεκτική στην πείνα. Αν είχε 2.500 δραχμές το σουβλάκι στο Ιράν, οι Μουτζαχεντίν θα είχαν παραδοθεί από το 1985. Στα οικονομικά και στον πληθωρισμό που μας έλεγε ο Αλέξανδρος Κλώσσας πριν, σε αυτά αναφέρεται και ο Αναστάσης, αυτό που περιγράφεται, λέει, ονομάζεται πολιτική προτεκτοράτου. Είμαστε η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, τελεία και παύλα. Τα χειρότερα έρχονται.

0: Και ο Βασίλης, που είναι αυτοκινητιστής. Α, δεν τα πάω καλά σήμερα. Αυτοκινητιστής. Ταξί, λέει καλημέρα, μαύρο στο Μητσοτάκης, 500 ευρώ επιπλέον φόρος για τη φοιτήτρια κόρη μου που εργάζεται για το χαρτζιλίκι της. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλές διαδρομές σήμερα. Λοιπόν, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που φιλοξενήσαμε εδώ τον γιατρό, τον καθηγητή ιατρικής στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιαννόπουλο, και μας έλεγε για το εξώδικο που έχουν κάνει 90 πανεπιστημιακοί στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς 2,5 χρόνια μετά από την προκήρυξη του διαγωνισμού για διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς, για ερευνητικά προγράμματα που αφορούν συμπράξεις πανεπιστημίων, δεν υπάρχει καμία απάντηση ακόμα. Είναι αυτό που λέμε πώς να κερδίσουμε πίσω τους νέους που έχουν πάει για εργασία και τον αφρό της νεολαίας με πτυχία, με τα πτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό, αυτό το Rebrain Greece που το διαφημίζει η κυβέρνηση και καλά κάνει και το διαφημίζει. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη για αυτό το θέμα. Βγήκαν λοιπόν, βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Greece in Figures πάνω στα στοιχεία της Eurostat για το τι γίνεται με το brain drain στην Ελλάδα, και έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα το brain drain δυστυχώς αυξήθηκε. Δηλαδή οι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό για δουλειά, για αναζήτηση καλύτερης δουλειάς και καλύτερης ζωής, αυξήθηκαν πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη. Είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και συνιδρυτής του Greece in Figures. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω πρώτα να μας πείτε μια-δυο κουβέντες για τον Greece in Figures, δηλαδή τι είναι αυτό το σχήμα που αναλύει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Το Greece in Figures γεννήθηκε ουσιαστικά εν μέσω κορονοϊού. Mm-hmm. Αν θυμάστε τότε, κάπως βία μπήκαν στη ζωή μας οι αριθμοί, τα γραφήματα, αριθμοί αύξησης, ένα σωρό από τεχνικές ορολογίες που έπρεπε να τις βλέπουμε κάθε μέρα και δεν τις πολύ καταλαβαίναμε, για να πούμε την αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Οπότε αυτό μας δημιούργησε έτσι μια ανάγκη η οποία ήταν να συλλέξουμε δεδομένα, να τα αναλύσουμε και να τα παρουσιάσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά πρώτα απ' όλα σε εμάς, αλλά και μετά και σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν τις τεχνικές γνώσεις να το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Εν τέλει αυτό μεγάλωσε, γιατί η ανάγκη για να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα και τα φαινόμενα στην Ελλάδα παρέμεινε. Τώρα έχουμε τον πληθωρισμό, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε το χρέος, οπότε τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Και πλέον έχουμε μια γεμάτη πλατφόρμα, περισσότερο από 800 γραφήματα, αναλύσεις, επεξηγήσεις δεδομένων και φαινομένων που μας απασχολούν και συνεχίζουμε να την εμπλουτίζουμε.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, γιατί έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση πάνω στα στοιχεία της Eurostat για την διαρροή επιστημόνων και όχι μόνο νέων ανθρώπων στο εξωτερικό από την Ελλάδα, έτσι. Και το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε δυστυχώς ιστορικό ρεκόρ των Ελλήνων στην Ευρώπη, που έχουν καταφύγει στην Ευρώπη για να εργαστούν. Κάτι που διαψεύδει όλο αυτό το αφήγημα περί brain gain, rebrain Greece και όλα τα άλλα. Δυστυχώς το διαψεύδει. Να δούμε λίγο τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Ουσιαστικά να πούμε εδώ ότι για να κάνουμε αυτή την έρευνα, την ανάλυση, βασιστήκαμε σε τι, στην έρευνα εργατικού δυναμικού. Είναι η ίδια η έρευνα που κάνει η Ελστάτ για να μετρήσει την ανεργία. Αυτή είναι κανονικοποιημένη σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και μέσα σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουν που αφορούν την ανεργία, δηλαδή αν εργάζεστε, αν ψάχνετε εργασία και όλα αυτά, ρωτάνε και δύο ερωτήσεις που αφορούν την προέλευση. Δηλαδή ρωτάνε σε ποια χώρα γεννήθηκες και ποια είναι η υπηκότητά σου.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε, συγκεντρώντας όλα τα στοιχεία από όλες τις στατιστικές, να συγκεντρώσουμε πόσοι είναι κατά προσέγγιση, είναι εκτιμήσεις, δεν είναι ακριβείς αριθμοί, οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Οπότε εδώ αφορά Έλληνες οι οποίοι είναι της ηλικίας 20 με 64 ετών, δηλαδή σε ηλικία εργασίας. Και βλέπουμε ότι το 2025, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε σε ρεκόρ, σε χρονιά ρεκόρ. Δηλαδή οι Έλληνες πάντα αυξάνονταν μετά την κρίση στην Ευρώπη. Μετά τον κορονοϊό, το 21 άρχισαν να πέφτουν, αλλά από το 24 και μετά ξανανεβαίνουν με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι πριν.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό νέων ανθρώπων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: που είναι ηλικίες από 20 έως 64 ετών, οι οποίοι φτάνουν τις 128.500 που έχουν φύγει στο εξωτερικό την τελευταία χρονιά, ή συνολικά είναι αυτό?
1: Αυτό είναι σύνολο, όσοι εκτιμάμε ότι ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Είναι πάντως, λέτε, το υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως βλέπαμε μία τάση προς μετανάστευση ατόμων που έχουν εκπαίδευση δημοτικό γυμνάσιο ή λύκειο ή επαγγελματική κατάρτιση. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει ανώτατη εκπαίδευση και ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
0: Και είναι μεγάλο το ποσοστό και σε μικρότερες ηλικίες που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτη δευτεροβάθμιας, η οποία επίσης είναι 30.300 άτομα μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε. Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο λογικό, γιατί πλέον πολύ περισσότεροι Έλληνες αποκτάνε πανεπιστημιακή εκπαίδευση από ό,τι πριν.
0: Σωστό.
1: Οπότε περιμέναμε να δούμε αυτή την αλλαγή, εννοείται. Αλλά απ' την άλλη, είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει το πτυχίο τους και δεν ζουν στην Ελλάδα και δεν εργάζονται στην Ελλάδα.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, γιατί φεύγουν, τι προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έχετε αναλύσει? Φεύγουν μόνο για καλύτερα χρήματα? Γιατί φεύγουν?
1: Ένα από τα στοιχεία που μπορούμε να μετρήσουμε σε αυτή την έρευνα, από τις έρευνες πάλι των εκάστοτε κρατών, mm-hmm. είναι αυτό που βλέπουμε, το ποσοστό απασχόλησης. Δηλαδή μπορούμε να δούμε το ποσοστό απασχόλησης των Ελλήνων μέσα στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αποκτήσει ανώτατη εκπαίδευση, mm-hmm. εναντίον των ποσοστών στην Ελλάδα. Οπότε αυτό που βλέπουμε, ειδικά αν έχεις ανώτατη εκπαίδευση και διαμένεις στην Ευρώπη, ναι. Το ποσοστό απασχόλησης αυτών των Ελλήνων είναι στο 87,5%. Δηλαδή πολύ μεγαλύτερο από ότι το 76% που είναι στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά, ο τρόπος που μπορούμε να το επεξηγήσουμε, είναι ότι έχει πάρα πολλές περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό για δουλειά, λογικά και στον τομέα στον οποίο σπούδασαν. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την τεράστια εκροή αυτών των ανθρώπων.
0: Σκέφτονται επαναπατρισμό, νομίζετε, οι περισσότεροι? Μάλλον όχι νομίζετε, τι προκύπτει? Δηλαδή βλέπουμε να θέλουν να έρθουν πίσω, να επιχειρούν να έρθουν?
1: Εδώ η αλήθεια είναι πως πολλά στατιστικά στοιχεία δεν έχουμε. Αυτό χρειάζεται έρευνα να γίνει. Αλλά σίγουρα από τα event που γίνονται στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πηγαίνει και τα παρακολουθεί. Τώρα το ποια κίνητρα θα οδηγήσουν στον κόσμο να επιστρέψει δεν το γνωρίζουμε. Είναι λίγο... Θέλει πολύ μελέτη και θέλει και λίγο πειράματα, mm-hmm,
0: ας το πούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, γιατί πρόσφατα είχαμε ένα θέμα με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που βγήκε με κοινοτική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας πριν από 2,5 χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διαδικασία και το κατέληξαν 90 πανεπιστημιακοί να στείλουν εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, το είδα αυτό. Εντάξει, νομίζω πως σίγουρα μπορεί η Ελλάδα να κάνει περισσότερα ειδικά για ακαδημαϊκούς, για να δημιουργήσει κίνητρα. Εγώ προσωπικά που είμαι στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ βλέπω πολύ κόσμο να επιστρέφει στη Γερμανία. Δηλαδή οι Γερμανοί πολίτες οι οποίοι δούλευαν στα Ολλανδικά Πανεπιστήμια και επιστρέφουν πλέον γιατί τους έχουν δημιουργήσει καλά κίνητρα για να επιστρέψουν. Οπότε ίσως υπάρχει κάτι εκεί για να μάθουμε. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι η επέκταση για την έκπτωση φόρου επεκτείνεται και στους πανεπιστημιακούς. Ίσως και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Mm-hmm. Εμείς ένα άλλο που αναλύουμε στο Greasing Figures είναι η θέση εργασίας. Mm-hmm. Γιατί μπορούμε να δούμε ανά τρίμηνο πόσες θέσεις εργασίας ελευθερώνονται. Δηλαδή αν δημιουργούνται θέσεις εργασίας και σε ποιο κλάδο. Και βλέπουμε ότι κυρίως οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα βρίσκονται στις υπηρεσίες. Δηλαδή στο εμπόριο, στην αποθήκευση, διαμονική εστίαση και όλα αυτά. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και μια αύξηση, μικρή μεν, αλλά βλέπουμε αύξηση στις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες. Οπότε ίσως υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες τώρα από ό,τι υπήρχαν παλαιότερα, αλλά πάλι είναι πολύ μικρές σε σχέση με τις αντίστοιχες τις υπηρεσίες.
0: Ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή, οι εταιρείες θέλουν, ας πούμε, να προσλάβουν αυτό που λέμε καλά μυαλά για να επενδύσουν πάνω τους.
1: Αυτές οι θέσεις εργασίας εδώ είναι κυρίως σε ιδιωτικές εταιρείες. Mm-hmm. Απλά είναι πολύ λίγες. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχουμε σε σχέση με τις υπηρεσίες, δηλαδή είναι τεράστια διαφορά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, 2.000 κενές θέσεις εργασίας στις επαγγελματικές και επιστημονικές δραστηριότητες και αντίστοιχα στις υπηρεσίες να έχουμε 17.000. Mm-hmm. Είναι τεράστια η απόκληση.
0: Μάλιστα. Είστε κι εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μέλος του Brain Drain, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι φαντάζομαι μεγάλη κοινότητα αυτή και στην Ολλανδία, όπου είστε εσείς, αλλά και σε πολλές χώρες με τους Έλληνες που έχουν φύγει εκεί για να εργαστούν. Αυτό που μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μισθολογικό στην Ελλάδα ή είναι και η συνολική έτσι, απαξίωση στην εργασία.
1: Αυτό τώρα θα μιλήσω λίγο ανέκδοτα, δηλαδή δεν νομίζω πως...
0: Έτσι, σας ρωτάω από την εμπειρία και από τις συζητήσεις που κάνετε και όχι από τα στατιστικά στοιχεία.
1: Ακριβώς, ναι. Θα έλεγα πως η δική μου εκτίμηση, η δική μου εντύπωση είναι ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον τομέα των ευκαιριών. Mm-hmm. Δηλαδή οι ευκαιρίες, ειδικά εγώ που είμαι στο Άμστερνταμ, είναι μια πόλη που συγκεντρώνει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με πάρα πολλές τεχνολογικές εταιρείες που έρχονται εδώ και εγκαθίστανται, πολύ καλά πανεπιστήμια. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο υπόβαθρο από πίσω. Δηλαδή, δεν μπορείς απλά να δημιουργήσεις ένα κίνητρο φορολογικό και ξαφνικά ο κόσμος να έρθει, γιατί δεν είναι μόνο το χρήμα το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός από πίσω που αφορά χρήματα στα πανεπιστήμια, χρήματα στο Δήμο, χρήματα. Εταιρείες οι οποίες θέλουν να κατασταθούν στην πόλη. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα σύστημα εδώ στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα και στην Ολλανδία, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει πολλούς ανθρώπους με υψηλής εξειδίκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χρειάζεται πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Σωστό, αλλά κάποτε πρέπει να μπουν και οι βάσεις.
1: Ναι, και απ' την άλλη είναι και εργασιακές συνθήκες. Δηλαδή στην Ολλανδία η εργασία είναι πάρα πολύ ευέλικτη. Mm-hmm. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να αλλάξεις το συμβολό σου και να το κάνεις να μην είναι 40 ώρες, να είναι 32. Για να μπορείς μια ημέρα να μην δουλεύεις, να ασχολείσαι με την οικογένειά σου ή με κάτι δικό σου. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο ευέλικτο η εργασία και εντάξει, η Ολλανδία είναι και μια πολύ πιο πλούσια χώρα, οπότε ναι, έχει το περιθώριο να το κάνει αυτό.
0: Θυμάμαι μια έρευνα που είχε γίνει το 2018, νομίζω, από το Πάντιο Πανεπιστήμιο υπό την καθηγήτρια Αλεξάνδρα Κορονέου και ήταν έρευνα με συνεντεύξεις. Ναι. Σε νέους ανθρώπους που είτε είχαν φύγει είτε σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό και πάρα πολλοί μιλούσαν για την απαξίωση στην εργασία, δηλαδή νεαροί δικηγόροι ας πούμε, για το πώς τους συμπεριφέρονται και τι αναγκάζονται να κάνουν για χρόνια. Νεαροί γιατροί. Θέλω να πω ότι ήταν ένα κομμάτι αυτών που λέγαμε πάντα με τις καλές δουλειές. Δικηγόρος, γιατρός και όλα αυτά ήταν με την παλιά λογική των γονιών μας, ας πούμε. Και μιλούσαν για αφόρητη απαξίωση στο χώρο εργασίας τους.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτό το είδαμε να συμβαίνει και στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ για το Brain Gain. Δηλαδή, ήρθαν εταιρείες για να μιλήσουν, για να προσελκύσουν κόσμο να επιστρέψει mm-hmm. στην Ελλάδα. Και αν διαβάσετε, υπάρχουν στο ίντερνετ μαρτυρίες για το τι υπόθηκε, είναι λίγο. Δεν σου δίνουν και πολύ κίνητρο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή δεν προσφέρουν συνθήκες που σου λένε ότι έλα εδώ και θα έχεις μια καλή ζωή. Προσπαθούν να σε πείσουν λίγο συναισθηματικά. Έλα να βάλεις πλάτη, να φτιάξουμε
0: αυτό,
1: κάτι μαζί.
0: Το κλασικό έλα να βάλεις πλάτη.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, για
1: εγώ,
0: τη συζήτηση
1: καλά.
0: Αυτή. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, συνιδρυτής του Grayson Figures.

Εντάξει, το τραγούδι πολύ το γνωρίζετε. Enter Sandman ή Metallica, γιατί η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Metallica εδώ και μέρες. Έφτασε η ώρα, η απόψινή συναυλία στο ΆΚΑ, sold out από καιρό, με πανάκριβα εισιτήρια στο τέλος. Έτσι να θα ανεβάσουν τόνους απόψε. Φαντάζομαι τι θα γίνεται την ώρα που θα παίζει αυτό το τραγούδι.

Βέβαια, εκτός από τους νέους που θα πάνε σήμερα, όσοι είναι φαν στο Metallica, νομίζω οι περισσότεροι θα είναι έτσι παππούδια της ηλικίας μας. Γελάει η Παναγιώτα. Νομίζω, παιδιά, ναι, θα δείτε παππούδια εκεί να χτυπιούνται. Έτσι όπως είμαστε σε ρυθμούς heavy metal, δεν ξέρω αν ταιριάζει, αλλά θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτό το τελευταίο φωνικό στην Κρήτη, τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, από τον πατέρα του φίλου του, που είχε σκοτωθεί το 2023 σε τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήτας. Όλο αυτό το πράγμα μόνο θλίψη μπορεί να φέρει. Πραγματικά δηλαδή είναι άλλη μια τραγωδία που παρακολουθούμε. Λες και είμαστε λοβοτομημένοι όλοι. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και δεκαετίες χτίζονται αυτοί οι μύθοι για τη λεβεντιά την κριτική που την έχουν διαστρεβλωμένα, την έχουν ταυτίσει με την βεντέτα, με την παλωθιά, με τη ματσίλα. Εντάξει, φτάνει νομίζω, πραγματικά έλεος. Το μόνο που αξίζει κανείς να κρατήσει από την τελευταία τραγωδία είναι η απίστευτα αξιοπρεπή στάση της οικογένειας του τελευταίου θύματος, του Νικήτα, που αν και έχασε το παιδί της, αν και αγωνιούσε μέρα νύχτα για 3 χρόνια, ξέροντας ότι το παιδί ήταν στόχος της άλλης οικογένειας, απαγόρευσε τα όπλα στην κηδεία του, ενώ ο πατέρας του θύματος, ακόμα και σε αυτή τη στιγμή πόνου, είπε ότι δεν πρόκειται να πειράξω κανέναν. Και η αδερφή του παιδιού πριν την κηδεία του είπε: «Ελάτε, αλλά αν θέλετε, ελάτε με λίρες. Όχι με λίρες με μουσικά όργανα. Όχι με όπλα». Μόνο αυτό μπορεί να είναι λεβεντιά, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν θα μπορούσαν να είναι. Όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε παρακολουθήσει με ανατριχίλα να συμβαίνουν στην Κρήτη, όλα τα άλλα είναι ξεκάθαρα εγκληματικές συμπεριφορές.

0: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις πολλές είδαμε και παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα με ερωτήματα που είχαν γίνει ως τις 6-7 Μαΐου, ως τις 5-6 Μαΐου μάλλον. Ας πούμε, από την MRB που έγινε τη δημοσκόπηση για το Open, 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μερόληπτα τη δουλειά της. 7 στους 10 επίσης λένε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι δηλαδή, αυτοί για τους οποίους ανοίγουν δικογραφίες. 6 στους 10 λένε ότι δεν πρέπει να λένε ότι θα είναι καθοριστικό για την ψήφο τους το, η άρση ασυλίας των εμπλεκομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 8 στους 10 λένε ότι έπρεπε να γίνει προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Επίσης, μεγάλο ποσοστό, περίπου 7 στους 10, λένε ότι συμφωνούν με την πρόταση Ανδρουλάκη και άλλων κομμάτων για εξεταστική για τις υποκλοπές, παρά την αρχιοθέτηση από τον Μάριο Πάγο. Τι άλλο να σας πω, πολλά και στην έρευνα της Pulse για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, έτσι και αλλιώς και στις MRB παραμένει πρώτη, με πτώση όμως και εδώ και στις δύο δημοσκοπήσεις. Και οι δύο καταγράφουν και υψηλά ποσοστά επιρροής για τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού που τα περιμένουμε. Αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά όλα αύριο. Σήμερα είπαμε ότι είναι το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, πριν το τριήμερο του συνεδρίου που είναι 15 με 17 Μαΐου. Και σε αυτό το προσυνέδριο λοιπόν, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν στις 12 και θα είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος να δούμε αν θα απαντήσει στις βολές που δέχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και εκτός της τηλεοράσης από στελέχη και υπουργούς, με πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Να έρθουμε λίγο τώρα σε όλα αυτά που έγιναν και περιμένουμε να γίνουν στην Βουλή σε σχέση με τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πάντα δείχνουν μια αμφισβήτηση των θεσμών από τον κόσμο, και αμφισβήτηση το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και στην δικαιοσύνη, στην κορυφή της δικαιοσύνης τουλάχιστον. Χθες είχαμε και επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, για το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Δηλαδή τον προειδοποίησε να μην φέρει κοινοβουλευτικά προσκόμματα τον κύριο Κακλαμάνη στο αίτημα για εξεταστική. Αυτά και πολλά ακόμα συνέβησαν στην Βουλή και αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα, και πάμε στον κοινοβουλευτικό πολιτικό συντάκτη, τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα, να δούμε τα δικά του συμπεράσματα που τα έζησε όλα αυτά από κοντά. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τουλή.
0: Πολλά έγιναν. Πολλά έγιναν
1: και πρόκειται να γίνουν.
0: Για πάμε λίγο να δούμε το απόσταγμα αυτών που συνέβησαν.
1: Κοίτα, έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είναι εμφανέστατο αυτό. Με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά, κυρίως για την κυβέρνηση. Κάτι που δίνει για πρώτη φορά μετά από χρόνια το δικαίωμα και την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να μπορεί να θέτει, έστω και σε ένα μικρό βαθμό, την ατζέντα. Δηλαδή, οι ανοιχτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και των τεμπών, της επιτρέπει να θέτει ζητήματα, ερωτήματα και έτσι να διαμορφώνει μια αντιπολιτευτική ατζέντα, συν όλα τα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τον κόσμο, ακρίβεια, υγεία κτλ. Οπότε εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και επειδή έχουν κινηθεί κοινοβουλευτικές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη στο θέμα των υποκλοπών, περιμένουμε τις προτάσεις για εξεταστική, ας πούμε, επιτροπή. Και το συνδέω με αυτό που είπες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κακλαμάνη. Mm-hmm. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ουσιαστικά ότι η συνένεση από τον πρόεδρο της Βουλής να μην επιτρέψει αυτή η πρόταση να ψηφιστεί από 120 βουλευτές, αλλά να συνενέσει στην αυξημένη πλειοψηφία, θα θεωρηθεί.
0: Είχε πει κάτι τέτοιο ο κύριος Κακλαμάνης να... πριν.
1: Δεν είχε πει. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μία αίσθηση, ένα φόβο, μία ανησυχία, mm-hmm. ότι μπορεί να γίνει. Λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές, μετά την τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος, δόθηκε το δικαίωμα στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μπορούν να καταθέτουν δύο φορές το χρόνο προτάσεις για εξεταστική επιτροπή. Αυτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης χρειάζονται 120 βουλευτές τουλάχιστον για να εγκριθούν, όχι 151. Έτσι θεωρείται, βέβαια, όπως έγινε και με την πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές, ήταν κλειστή, γι' αυτό δεν το θυμάται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Με δυσκολία θα σου πω ότι θυμόμασταν και εμείς μετά από 4 χρόνια, γίνεται 22. Κατάφερε να γίνει αυτή εξεταστική. Τώρα, σε αυτό το δικαίωμα υπάρχει μια εξαίρεση και λέει ο κανονισμός ότι εφόσον φορά ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας της χώρας, δεν μπορεί αυτή η εξεταστική επιτροπή να γίνεται μόνο με 120 βουλευτές, αλλά θα απαιτούνται 151. Τώρα υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες στην αντιπολίτευση, ίσως και διαρροές ως ένα βαθμό, που λένε ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί αυτό το άρθρο και θα ζητήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας αυτή η εξεταστική να πάρει την έγκριση από 151. Βέβαια καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ και όλοι μας ότι αν μετατεθεί 151 βουλευτές να την ψηφίσουν, δεν θα δοθεί η έγκριση, δεν υπάρχουν 151 βουλευτές από την αντιπολίτευση ή δεν υπάρχουν 151 βουλευτές που να στηρίξουν την πρόταση της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι το 2022 έγινε εξεταστική χωρίς να γίνει επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Άρα από τη στιγμή που δεν έγινε το 22, γιατί να γίνει το 26. Οπότε κύριε Κακλαμάνη, πρόεδρος Βουλής, αν συνενέσετε εσείς αυτό, σημαίνει ότι είναι εκτροπή. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι καταρχάς υπάρχουν και του κ. Κακλαμάνη που λένε ότι ο πρόεδρος δεν μπαίνει σε αντιπάθεση με πολιτικούς αρχηγούς και τα πάντα θα τα αποφασίσει ολομέλεια, ένα το κομμάτι αυτό. Και δεύτερον, υπάρχουν και βουλευτές και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι επειδή είναι απόφαση της πλειοψηφίας αυτό, δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, εμείς θέλουμε 151, ο πρόεδρος Βουλής έχει τη μικρότερη ευθύνη από εκεί και μετά, ότι η πρόταση Μομφής δεν θα πρέπει να γίνει εναντίον του κ. Κλαμάνη, αλλά θα πρέπει να γίνει εναντίον της κυβέρνησης. Εγώ θα σου πω ότι αυτό το ζητάει ο κ. Φάμελος εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, να έρθει μια συνεννόηση δηλαδή με το ΠΑΣΟ και τα άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση και να κατεδεθεί μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής τα υπόλοιπα κόμματα θετικά σε αυτό, δεν έχουν εκφέρει καν γνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάμε στις αρχές Ιουνίου να υπολογίζουμε ότι περίπου θα γίνει η συζήτηση για την εξεταστική ή ανεξεταστική, σε μια τέτοια σύγκρουση, η οποία θα είναι σφοδρότατη, είναι το μόνο βέβαιο δηλαδή ότι θα είναι σφοδρότατη, τότε μπορεί αντί να δούμε μια πρόταση Μομφής εναντίον του κ. Κακλαμάνη, να δούμε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Βέβαια μπορεί να πάμε και σε ένα σενάριο κλιμάκωση, δηλαδή πρώτα να γίνει μια πρόταση Μομφής για τον κ. Κακλαμάνη και μετά με μια δεύτερη φορμή να πάμε σε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, όπως και να έχει ο χρόνος.
0: Μου θυμίζεις τώρα με αυτά που λες, μου έρχεται στο μυαλό αυτά που μας είπε ο κ. Σωτηρέλης, ο συνταγματολόγος, το προηγούμενο Σάββατο, ότι θα έπρεπε να γίνει μια πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, έλεγε εκείνος. Ήταν η γνώμη του, τέλος
1: πάντων. Ναι, αυτό, είναι δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, νομίζω ότι είναι στη σκέψη, έχει πέσει το τραπέζι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι στις σκέψεις τους. Δεν θα ήταν έκπληξη να το δούμε.
0: Ναι. Προφανώς το ζυγίζουν, γιατί.
1: Ναι, βεβαίως. Επίσης, έχουμε ακόμα τέλη Μαΐου τις προτάσεις για την προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών, οι οποίοι είναι στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλη διαδικασία αυτή από την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών που την κάναμε ήδη, ως Βουλή εννοώ. Τώρα και εδώ θα είναι άλλη μια κόντρα. Πέφτουν πολύ κοντά το ένα μετά. Αλλά τέλη Μαΐου αναμένεται η συζήτηση για την προανακριτική και η ψηφοφορία για την κυρία Ραβατζή και τον κύριο Λιβανό. Αρχές Ιουνίου για την εξεταστική. Οπότε πάμε σε μια πυκνή και σύντομη περίοδο κόντρας. Σίγουρα από ό,τι φαίνεται θα έχουν προηγηθεί και άλλες εξελίξεις, ίσως με την δημιουργία κομμάτων, πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι αναμένονται. Και όλο αυτό το σκηνικό που καταλαβαίνω, διαβάζω πριν από λίγο δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη που λέει ότι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν είναι προώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε εδώ υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο στέλεχος το οποίο ανοίγει ήδη την κουβέντα περί προώρων εκλογών. Ασχέτως αν θεωρεί ο ίδιος ότι δεν είναι προώρες, μια εκλογές πριν την ώρα τους είναι προώρες εκλογές. Είναι το μόνο βέβαιο εξορισμό δηλαδή. Εξάλλου τη ΔΕΘ την βάζουν ως ορόσημο ήδη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια είναι κάτι που συζητάνε και οι ίδιοι. Πολύ προβληματισμένοι δε τι προεκλογικός αγώνας θα γίνει με 13 συναδέλφους τους να τρέμουν στα δικαστήρια γιατί τους έχει αρθεί ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το σενάριο αυτό για μετά τη ΔΕΘ, το οποίο ισχυροποιήθηκε, πρέπει να πω, και μετά και με την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι, το είπε ναι, στο ναι, τέλος της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όλο φαίνεται να έρχεται ξανά στο πολύ έντονα στην επικοινωνία.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί πάντα τη ΔΕΘ την έχουν ως ορόσημο, γιατί έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, έτσι, ήθιστε ως άτυπη συνήθεια, ας πούμε, πολιτική, ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί κάτι για τον κόσμο, για το λαό, για τους πολίτες. Υπάρχουν μέτρα ανακούφισης, στήριξης κλπ.
0: Ναι.
1: Οπότε, για πάντα, έναν κυβερνητικό σχεδιασμό, είτε εκλογικό είτε ευρύτερα πολιτικό στρατηγικό, η ΔΕΘ ήταν κομβικό σημείο. Εγώ βέβαια θα σου πω ότι μπορώ να θυμηθούμε ΔΕΘ οι οποίες έδωσαν κάτι, λίγο πολύ, οι πρωθυπουργοί, μετά οδηγήθηκαν σε εκλογές και έχασαν.
0: Στατιστικά στοιχεία τώρα αυτά.
1: Ναι, δεν κατάφερε δηλαδή η ΔΕΘ να αλλάξει κάτι. Αλλάξει ένα κλίμα όταν ήταν κοντά στις εκλογές.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο διάστημα θα έχετε πάρα πολύ δουλειά και στη Βουλή.
1: Ναι, πυκνό και ενδιαφέρον. Σίγουρα. Θα είναι γεμάτο εξελίξεις. Να μας ακούνε οι εκπρόσωποι.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μέσα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα εμείς.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Η γιορτή από τις τρύπες, αυτό που ακούμε. Έχω κρατήσει δύο από τα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Το ένα είναι μια απώλεια. Είναι η απώλεια του Δημήτρη Γκιόνι, του μέντορα του πολιτιστικού ρεπορτάζ, που πέθανε στα 87 του χρόνια. Επί χρόνια αρχισυντάκτης του πολιτιστικού στην Ελευθεροτυπία, συνέχισε στην Εφημερίδα των Συντακτών, έβαλε τη σφραγίδα του στο ένθετο στις Νησίδες και όπως έγραψε η Ναταλή Χατζη Αντωνίου, ο Δημήτρης Γκιόνις υπερασπίστηκε τον υψηλό πολιτισμό και τους φορείς του, αλλά και το δικαίωμα του πολιτιστικού ρεπορτάζ να συνυπάρχει εισάξια με άλλα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράμονο.
0: Ο ίδιος, ορκισμένος και εσαΐ γραφιάς, πρόσφερε στον πολιτισμό μέσα από την έρευνα, το ρεπορτάζ, τις συνεντεύξεις και τα σχόλια και υπήρξε από μόνος του, λέει η Ναταλή, σχολή έντιμης, ανιδιοτελούς και δίκαιης δημοσιογραφίας. Το δεύτερο που έχω κρατήσει είναι η συγκλονιστική ομιλία της Φρανσέσκα Αλμπανέζε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, της ειδικής συζήτριας του ΟΗΕ δηλαδή, για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η σφαγή παιδιών στη Γάζα δεν είναι πολιτική, είναι απανθρωπιά, είπε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πολλά και είναι πολύ ενδιαφέροντα και βλέπω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με το brain drain. Και οι απόψεις ποικίλουν από αυτή του Νίκου που λέει: έχουμε γκώσει στους ακαδημαϊκούς να φιλολογούν, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματική οικονομία, γι' αυτό και όλες τους οι προτάσεις δεν είναι εφαρμόσιμες. Ως την άποψη του Βασίλη που λέει: το κράτος και οι πολιτικοί έδιωξαν τις χώρες μου στο εξωτερικό που σπουδάζουν και εργάζονται ταυτόχρονα στο αντικείμενό τους. Πράγμα που δεν υπάρχει ούτε στα πιο τρελά όνειρα του πιο αισιόδοξου Έλληνα. Ούτε καν σκέφτονται να γυρίσουν, γιατί απλά δεν υπάρχει στην Ελλάδα το υπόβαθρο, πόσο μάλλον μισθολογικά, για το αντικείμενο που σπουδάζουν. Ερωτήματα όπως αυτό του Δημήτρη, που βρίσκουν τα λεφτά και σπουδάζουν έξω. Δύσκολα προφανώς, Δημήτρη μου, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Πολλοί σπουδάζουν και δουλεύουν. Εδώ με χιούμορ και καυστική διάθεση ο άλλος Δημήτρης. Μας λέτε πως οι 400.000 που μας λέει ο υπουργός πως γύρισαν, δηλαδή brain gain, είναι ψέμα, κυρία Τζούλη? Ήτανε πέναλτι, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω. Και ο Νίκος που λέει ότι το καταπληκτικό είναι ότι κανείς δεν αναφέρεται στη συμπεριφορά των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, γιατί κρίνουν ότι υπάρχουν μόνο εργασιακά δικαιώματα αλλά όχι εργασιακές υποχρεώσεις. Δεν συμφωνώ, Νίκο μου. Κάνουν μεγάλο αγώνα πια τα νέα παιδιά. Και αυτός είναι ο Μπρους Σπρίγκστιν, που όταν εμφανίστηκε το 1974 σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο έγραψε στο Rolling Stone: είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρους Σπρίγκστιν. Και έμελε να είναι το μέλλον τότε και έμελε να είναι ως και σήμερα το αφεντικό. The Boss. Καλή σας ημέρα, αύριο 9 το πρωί θα είμαστε εδώ.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Έρχονται αυξήσεις έως και 20% για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως αποκαλείται η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι αυξημένες απολαβές αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και θα προήλθουν κυρίως από την υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας το επόμενο δίμηνο. Σε ναυτική βάση της Αττικής μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να εξεταστεί από εξειδικευμένους πυροτεχνικούς του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες. Οι ενόπλες δυνάμεις διερευνούν την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους. Επικρατέστερο σενάριο είναι η απόκρυψη του ντρόουν για μελλοντική χρήση. Την απόκριση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι. Ενώ η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρους κινέζικων συμφερόντων επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Το αξιόχρωτο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θέσεις αγνώστου ταυτότητας υπτωμένων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη, στην έδρα της Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός ή η Ισπανική ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινό τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία. Απέναντι στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου. Το αξιόχρωτο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3B+, με σταθερές προοπτικές, επαναβεβαίωσε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του Αφροδίτη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή του στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θέσεις αγνώστου ταυτότητας υπτωμένων αντικειμένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα από χαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι δύο από τις αναφορές καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και η τρίτη τον Ιανουάριο του 2024. Σε δύο από τις περιπτώσεις πρόκειται για μικρά φαινομενικά κυκλικά αντικείμενα που κινούνταν πάνω από τη θάλασσα. Στα αθλητικά, στο πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη, στην έδρα της Βαλένθια θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός ή η Ισπανική ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με στόχο την νίκη, η ΑΕΚ παίρνει θέση στον απόψινό τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία, απέναντι στην πρωτάρα Ρίτα

0: Να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε Ionian FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ένα ακόμα Σαββατοκύριακο θα περάσουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με τις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο, η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και εγώ υποδέχομαι τα μηνύματά σας στο radio-παραπολιτικά.gr radio-παραπολιτικά.gr. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής.

0: Καθώς ξεκινάμε δυναμικά με ξύλινα σπαθιά, βασιλιάς της σκόνης το τραγούδι, κάτι από την πρώτερη νιώτη μου, την εφηβική, αρκετά χρόνια έχουν περάσει από τότε, να σας πω ότι σήμερα και αύριο θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 12 έως και τις 6 σε αρκετά σημεία της Αθήνας, διότι θα διεξαχθεί ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, ο οποίος θα χρειαστεί την υπομονή σας, θα χρειαστεί παρακάμψεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης θα είναι αποκλεισμένο, ξεκινώντας από την Φυλή, έτσι, και από δρόμους κοντά εκεί, την Αχαρνό, την Λιωσίων, την Αρχαίου Θεάτρου, τη Λεωφόρο Πάρνηθος. Και αύριο θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας και στην Αμαλίας και στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αμαλίας, η Ακαδημίας, η Αρδιτού, η Ηλιουπόλεως, η Καλλιρόης, η Λεωφόρος Καρέα, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Όλγας και πάρα πολλοί ακόμα δρόμοι. Δείτε πριν πλησιάσετε. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, η Συγκρού και άλλα πολύ κεντρικά σημεία λόγω του ποδηλατικού γύρου που θα γίνει. Και βάζοντας τα ξύλινα σπαθιά, επιδιώκω να δώσω εμέσως και ένταση και λίγο έτσι να τσιγκλίσω μουσικά τη Βίκη Τρίφωνα, η οποία είναι κοντά μας, φίλη και συνάδελφος, αξιόλογη συνάδελφος στο powergame.gr, εδώ στον όμιλο της Next Step Media. Ασχολείται με τα τουριστικά πράγματα και θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ανακοίνωσε μείωση των δρομολογίων και σε αεροδρόμια της Κρήτης και άλλα πράγματα, αλλά ας μας τα πει καλύτερα η ίδια. Βίκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και τους ακροατές του Σαββάτου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.

0: Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας πρώτα απ' όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η υπόθεση της Ryanair δεν αφορά μόνο μία αεροπορική εταιρεία που μειώνει πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και το Ηράκλειο. Στην πραγματικότητα αυτή η υπόθεση ανοίγει μια συζήτηση για το πώς λειτουργεί σήμερα το μοντέλο των low cost αερομεταφορών, των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, και τελικά μέχρι ποιο σημείο οι τοπικοί προορισμοί, τα αεροδρόμια, οι κυβερνήσεις μπορούν ή και πρέπει να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις απαιτήσεις των αεροπορικών εταιριών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ryanair υποστηρίζει ότι τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν γίνει ακριβότερα και λιγότερο ανταγωνιστικά, ειδικά το χειμώνα. Από την άλλη πλευρά, η Fraport, η οποία διαχειρίζεται κάποια από τα αεροδρόμια...
0: Τα 14, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι.
1: Διαχειρίζεται πάντως της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και ενώ προς το παρόν, γιατί είναι και άλλα 22 που πρόκειται κάποια στιγμή να καταλήξουν κάπου. Θα δούμε πού.
1: Ναι, ναι, αυτά έρχονται. Θα έχει προκηρύξει τώρα ο διαγωνισμός. Πάντως, από τα επίμαχα της Ryanair, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο το διαχειρίζεται η Fraport. Τα Χανιά, είναι στην ΙΠΑ ακόμα, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Λοιπόν, η Fraport λοιπόν και αρκετοί φορείς της αγοράς θεωρούν ότι η εταιρεία ακολουθεί μία γνώριμη και ιδιαίτερα επιθετική διαπραγματευτική στρατηγική. Τι κάνει? Κάνει μία δημόσια πίεση με απειλές αποχώρησης. Μην ξεχνάμε ότι πρώτα το διέρευσε στον τύπο, μετά έκανε την επίσημη ανακοίνωση σε συνέντευξη τύπου χθες στην Αθήνα, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι το κλίμα δεν θα ήταν τόσο καλό για να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Ήταν λίγο βαρύ το περιβάλλον για να το κάνεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώ οι τοπικοί φορείς, ο δήμαρχος και άλλοι τοπικοί φορείς εκεί, είχαν ήδη ξεσηκωθεί από τα δημοσιεύματα που υπήρχαν. Λοιπόν, αυτή είναι μια τακτική που κάνει η Ryanair να αντιθέσει με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Okay, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι αποδίδει. Δημόσια πίεση λοιπόν, απειλές αποχώρησης και μεταφορά αεροσκαφών σε άλλες χώρες που προσφέρουν χαμηλότερα τέλη ή περισσότερα κίνητρα.
0: Βίκυ, θυμάμαι καλά ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και για την Αθήνα, για το Ελευθέριος Βενιζέλος παλιότερα.
1: Νομίζω ότι αυτό αποσοβήθηκε πολύ γρήγορα.
0: Είχε τραβήξει πάλι το χαλί κάποια στιγμή και είχε προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Πήγαινα, αλλά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα διαπραγματεύσεις και δεν τράβηξε τόσο πολύ όσο τώρα της Θεσσαλονίκης. Πάντως έχει γίνει κάποια στιγμή, υπήρχαν κάποιες απειλές επίσης για Κρήτη παλιότερα, οι οποίες επίσης δεν προχώρησαν. Τώρα μην ξεχνάμε ότι η Ryanair έχει άνοιξε πριν από λίγο καιρό, πολύ πρόσφατα, δεν θυμάμαι τώρα, κανένα μήνα, άνοιξε μια βάση στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Όπου η Αλβανία, επειδή προσπαθεί να γίνει τουριστικός προορισμός, τώρα στείνεται, είναι προφανές ότι οι χρεώσεις της είναι πολύ πολύ χαμηλότερες προκειμένου να προσελκύσει τις αεροπορικές εταιρείες. Επειδή λοιπόν η Ryanair πάει και φτιάχνει βάση στην Αλβανία, πιέζει τις γύρω αγορές. Επίσης, πριν από ένα διάστημα πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο στο Βερολίνο. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το κάνει γιατί έχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Είναι η τακτική της Ryanair αυτή. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε και το εξής. Δεν αποχωρεί από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε αυτό.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά να το
1: διευθυνήσουμε. Δεν αποχωρεί. Διατηρεί τη βάση στην Αθήνα, που είναι η κεντρική της βάση, συνεχίζει να δηλώνει ότι θέλει να αναπτυχθεί στην ελληνική αγορά, αλλά με διαφορετικούς οικονομικούς όρους.
0: Να πω πάντως, γιατί κοίταζα και τα στοιχεία έτσι από περιέργεια για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε. Ήταν 5,1% επάνω. Ένας 1,44 εκατομμύρια επιβάτες ήταν η κίνηση στο Μακεδονία. Και ανωδική, αν θυμάσαι καλά και εσύ, γιατί τα βλέπεις τα στοιχεία, ήταν και η πορεία του 25, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
1: ακριβώς.
0: Είχε 8% άνοδο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν 8,2%, 7,98 εκατομμύρια επιβάτες.
1: Ναι, δεν είναι ότι δεν βγάζει λεφτά. Ζητάει όμως, επειδή αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αεροπορικά κάψιμα, ζητά να ρίξει το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια να ρίξουν το κόστος λειτουργίας για μια αεροπορική εταιρεία. Δηλαδή τα αεροδρομιακά τέλη, τους φόρους, τις χρεώσεις ανά επιβάτη και τη χειμερινή βιωσιμότητα των δρομολογίων.
0: Βίκυ, μην για πολύ λίγο στη γραμμή. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα το οποίο πρέπει να κάνουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Θέλω να μου πεις, κρατάω και το γεγονός ότι η Ryanair είχε πίσω στην οθόνη στη συνέντευξη τύπου που έκανε χθες και κάλεσε δημοσιογράφους για αυτή την ιστορία ένα τεράστιο... μια τεράστια επιγραφή ας πούμε πάνω στην οθόνη που έλεγε base closed με κόκκινα γράμματα. Μου θύμιζε αυτό το crime scene που βάζουν στην Αμερική όταν γίνονται εγκλήματα ας πούμε και σηματοδοτούν μια περιοχή για να μην περάσεις αυτό. Μέσα ήταν πολύ έντονο να συζητήσουμε λίγο για τη συνολική πολιτική marketing της συγκεκριμένης εταιρείας. Πάμε, επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη Βίκυ Τρίφωνα.
2: Ακούτε Ionian FM. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1 και μηνύματα στο radio papakiparapolitika.gr και στο 211 1080 880, τα υποδέχεται η Ελένη Τάγκα τα μηνύματά σας εκεί. Να επανέλθουμε στο θέμα που συζητούσαμε πριν από τις διαφημίσεις, την ιστορία με τη Ryanair και την όλη πολιτική που εφαρμόζει παγίως σε όλες τις χώρες που έχει παρουσία, πιέζει με έναν τρόπο για να πάρει πράγματα που επιθυμεί, να κερδίσει και επιχειρηματικά ωφέλη, κυρίως να κερδίσει επιχειρηματικά ωφέλη. Η Βίκη Τρίφωνα, η συνάδελφος, η αγαπητή συνάδελφος από το powergame.gr είναι κοντά μας, συζητούσαμε γι' αυτό και λέγαμε μάλιστα, Βίκη, και για αυτή την ιστορία είχε πίσω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είχε πίσω από τον Γενικό Διευθυντή της Ryanair μια πολύ μεγάλη φάσα που έλεγε base closed. Η βάση έκλεισε για να μας δείξει ότι κλείσαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν αρκέστηκε στο να τα ανακοινώσει. Ήθελε με πολύ έμφαση να το δείξει αυτό το πράγμα κιόλας.
2: Ακριβώς.
1: Επικοινωνιακά.
2: Ακριβώς. Αυτή η επικοινωνιακή ένταση είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη Ryanair και δεν περιορίστηκε εκεί, στο base closed, αλλά αφού τελείωσε η συνέντευξη τύπου, στην οποία υπήρχε γενικά μία ένταση, δηλαδή λίγο υπήρχε μία απέναντι στους δημοσιογράφους που έκαναν ερωτήσεις, μία δυσφορία εξέφραζαν οι εκπρόσωποι της Ryanair, ο εμπορικός διευθυντής. Στο τέλος, τέλος πάντων, σηκώθηκε, πήρε ένα σαν πλακάτ, το οποίο επάνω έγραφε στα αγγλικά αυξημένο κόστος πρόσβασης ίσον, όχι ανάπτυξη, όχι δουλειές, όχι τουρισμός, και έβγαλε φωτογραφία με αυτό, κρατώντας αυτό στο ένα του χέρι, και στο άλλο χέρι του έκανε το σήμα της αποδοκιμασίας με τον αντίχειρα προς τα κάτω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το βάζω στο μυαλό μου και το βάζω και στην κουβέντα. Θεωρείς ότι με έναν τρόπο εκβιάζει πράγματα η Ryanair?
2: Ακριβώς.
1: Να το πω ευθέως.
2: Ναι, θα σου πω. Αυτό είναι η πάγια τακτική της. Δεν το λέω γιατί ξέρω κάτι. Είναι κάτι που το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Ισχυρίζεται αυτή τη στιγμή ότι οι χρεώσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί έως και 66% μετά την πανδημία. Δηλαδή μιλάμε τα τελευταία 6 χρόνια, δεν μιλάμε για 1-2. Και ότι το κόστος αναεπιβάτη ανέβηκε από 17 σε 28 ευρώ. Η Fraport έρχεται και απαντά και λέει ότι, παιδιά, οι χρεώσεις αυτές είναι γνωστές. Έχετε υπογράψει σύμβαση για αυτές τις χρεώσεις. Δεν έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε υπογράψει. Και ισχύουν αυτές οι χρεώσεις για όλες τις εταιρείες και όχι μόνο για τη Ryanair. Και λέει λοιπόν η Fraport ότι η πραγματική αιτία για όλο αυτό είναι ο εμπορικός σχεδιασμός και η κερδοφορία της Ryanair.
1: Έχει μερίδιο ευθύνης, θεωρείς, η Fraport σε αυτό που έγινε? Η Ryanair ισχυρίστηκε ότι έγινε μια αύξηση 15% και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισε να κινηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε και την άλλη πλευρά, το λέω, να μην βλέπουμε μόνο τη μία.
2: Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορώ να ξέρω ποιες διαπραγματεύσεις έχουν γίνει μεταξύ Fraport και κάθε αεροδρομίου με την Ryanair, ούτε ξέρω τι είναι το συμβόλαιο που έχει υπογράψει η κάθε αεροπορική εταιρεία με το κάθε αεροδρόμιο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Άρα δεν μπορώ να πω ότι ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Ναι. Το μόνο που κρίνω είναι ότι η Ryanair έχει ξανακολουθήσει αυτήν την τακτική.
1: Νομίζω έκανε κάτι αντίστοιχο και στο Βερολίνο πριν λίγες μέρες. Αν δεν κάνω πολύ λάθος.
2: Έκανε αντίστοιχο στο Βερολίνο, έχει κάνει τα αντίστοιχες συγκρούσεις στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Δηλαδή ακόμα και σε περιφερειακά αεροδρόμια, γιατί η Ryanair προτιμά τα περιφερειακά αεροδρόμια που έχουν χαμηλότερα τέλη, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου της. Αυτό είναι το θέμα της. Αν δείτε και στο Λονδίνο πετάει, δεν πετάει στο Gatwick, πετάει στα περιφερειακά αεροδρόμια του Λονδίνου για να μπορεί να
1: έχει, χαμηλότερα ανάβλα. Ναι.
2: Και τώρα ανέφερε και συνέχεια χώρες όπως η Αλβανία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, που μειώνουν φόρους και τέλη για να προσελκύσουν αεροπορική χωρητικότητα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, για να μπούμε και πολύ σύντομα σε αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι,
1: αυτό επίσης έχει σημασία για μένα να το πούμε, γιατί και θέσεις εργασίας χάνονται, έτσι. Νομίζω είναι περίπου 350 άτομα.
2: Ναι, χάνονται θέσεις εργασίας γιατί κλείνοντας η βάση μειώνεται η χωρητικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναπληρωθούν. Και το λέω αυτό γιατί. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις χειμερινές πτήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι η Ryanair θα κόψει τις καλοκαιρινές πτήσεις οι οποίες πηγαίνουν έρχονται γεμάτες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
2: Το ίδιο και για την Κρήτη.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να κλείνει τη βάση, αλλά μειώνονται οι συχνότητες. Θα συνεχίσει να έρχεται.
1: Mm.
2: Βάση σημαίνει ότι το αεροπλάνο διανυκτερεύει στη βάση του. Αυτό σημαίνει βάση.
1: Ναι.
2: Έτσι. Είναι το πάρκινγκ του, ο βραδινός του ύπνος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περιορίζεται κατά κύριο λόγο η χειμερινή συνδεσιμότητα και μειώνονται για κάποιες συχνότητες σε κάποια δρομολόγια που δεν είναι τόσο γεμάτα. Το ίδιο και στην Κρήτη. Υπάρχει όμως και μια άλλη ανάγνωση. Η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερες αεροπορικές εταιρείες στην αγορά.
1: Και προσεγγίζουν και Θεσσαλονίκη, έτσι.
2: Ακριβώς. Άρα τίθεται το ερώτημα, είναι πράγματι όμηρος η Θεσσαλονίκη μιας μόνο low-cost αεροπορικής εταιρείας?
1: Mm.
2: Ναι, μεν είναι η μεγαλύτερη. Το πλήγμα αρχικά θα είναι σημαντικό.
1: Ναι.
2: Όμως η Fraport αφήνει να εννοηθεί ότι μέρος της χαμένης χωρητικότητας μπορεί να καλυφθεί και από άλλες αεροπορικές εταιρείες.
1: Μάλιστα.
2: Και εδώ
1: τίθεται
2: ξανά το ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα. Μέχρι ποιο σημείο ένα κράτος ή ένα αεροδρόμιο πρέπει να μειώνει τα τέλη ή να δίνει κίνητρα τελικά για να κρατήσει μια low cost εταιρεία?
1: Ναι.
2: Γιατί οι υποδομές κοστίζουν. Η Fraport έχει επενδύσει πολλά λεφτά. Λέω συνέχεια τη Fraport γιατί μιλάμε για την Θεσσαλονίκη. Δεν είναι η Fraport το θέμα μου. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια σημαντική επένδυση στις αεροπορικές υποδομές.
1: Ναι.
2: Το κάνει και η ΕΙΠΑ.
1: Ναι.
2: Και η ΕΙΠΑ επενδύει.
1: Σωστά. Και το κράτος. Και το κράτος.
2: Σωστά. Το κράτος,
1: που ανήκει, όπου ανήκει η ΕΙΠΑ, έτσι, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
2: Γίνονται επενδύσεις.
1: Και η ιδιωτική εταιρεία, η Fraport επίσης, που έχει κάνει επενδύσεις.
2: Ακριβώς.
1: Και έχουν φανεί τα τελευταία χρόνια.
2: Και η όποια άλλη εταιρεία αναλάβει τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια και αυτή θα κάνει επενδύσεις. Αυτές κοστίζουν. Αυτό είναι ο νόμος της αγοράς.
1: Ναι.
2: Ο πελάτης, που είναι η αεροπορική εταιρεία, ο πελάτης είναι η αεροπορική εταιρεία για το αεροδρόμιο, ναι, θα πρέπει να, αφού απολαμβάνει των σύγχρονων υποδομών, θα πρέπει να πληρώνει παραπάνω. Εδώ είναι θέμα η διαπραγμάτευση, που θα κάτσει η μπήλια. Το ζήτημα είναι να μην την πληρώσει ο επιβάτης.
1: Βίκυ μου, σε ευχαριστώ αναλυτικότατη και εμβριθείς στην ανάλυση σου και στα όσα μας είπες, καθότι γνωρίζεις πολύ καλά αυτό το περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, Βίκυ Τρίφωνα από το powergame.gr. Συζητήσαμε για την υπόθεση αυτή με τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη κατά κύριο λόγο, έτσι, γιατί είπαμε ότι μειώνει και χειμερινά δρομολόγια στα Χανιά και το Ηράκλειο, και για το ευρύτερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Βίκυ, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε σένα όλα τα καλά εύχομαι. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.

0: Here comes the sun, λένε οι Beatles. Εγώ δεν τον βλέπω και πολύ σήμερα τον ήλιο να είναι έξω εδώ από το στούντιο των παραπολιτικών στην Καλλιθέα, αν και ακούγοντας την πρόβλεψη, στη διάρκεια της ημέρας θα βελτιωθεί. Έχει πολύ σκόνη ακόμα και όλο αυτό το περιβάλλον δημιουργεί αυτό που βλέπουμε έξω από τα παράθυρά μας ή βγαίνοντας στα μπαλκόνια μας ή στον κήπο μας, ό,τι έχει ο καθένας, ο καθένας ό,τι διαθέτει. Θα καλημερίσω μεταξύ άλλων το φίλο το Γιάννη από το σουλάρι της Αρκαδίας, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα, και τον ευχαριστώ που μπήκε έτσι στον κόπο να στείλει την καλημέρα του. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και για πολλά ακόμα θέματα, ένα εκ των οποίων έχει να κάνει με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και δεν αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αναφέρομαι στο δημόσιο τομέα, και θα πούμε και λίγο για τον ιδιωτικό τομέα. Έχω κοντά μου δύο κυρίες, οι οποίες ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με την διαχείριση, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν βάλει και πολλά καινούργια εργαλεία στη φαρέτρα τους το τελευταίο διάστημα. Θα καλημερίσω τη Ρεβέκα την Πίτσικα, η οποία είναι Managing Partner της End Growth, και την Αντιγόνη την Ξιόνη, η οποία είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στην People for Business. Και οι δύο αυτές εταιρείες σχετίζονται με ακριβώς αυτό το κομμάτι που σας προανέφερα, με το ανθρώπινο δυναμικό. Θα μας πούν πολλά περισσότερα. Ρεβέκα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντιγόνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε και οι δύο? Λοιπόν, ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Χαρά μου που είστε στα παραπολιτικά.
2: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση και έχουμε ήδη κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Οπότε χαίρομαι πολύ που θα την συνεχίσουμε και θα τη μοιραστούμε και με τους ακροατές.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας γνωριμία έγινε πολύ πρόσφατα στο φόρουμ των Δελφών, που αποτελεί ένα χώρο ζυμώσεων ιδεών, συζητήσεων και γνωριμιών, έτσι. Και εκεί προσέρχονται κάθε χρόνο αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ένα πλήθος ανθρώπων που συγχρωτίζονται και αφήνουν πράγματα, αφήνουν απόψεις, αφήνουν ιδέες και αλληλεπιδρούν. Τα είπαμε λοιπόν σε ένα σύντομο καφέ, τώρα τα λέμε και σε έναν πρωινό καφέ εδώ στα παραπολιτικά. Ρεβέκα, πώς είναι τα πράγματα στο δημόσιο? Και σε ρωτάω, το συζητούσαμε και πριν μπείτε στο στούντιο και πολύ σωστά παρατήρησες, και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου ως παράδειγμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια που ήταν υπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, να βάζει στο τραπέζι τότε το θέμα αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και να γίνονται διαδοχικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το προσωπικό του γραφείο, αν θυμάμαι καλά.
2: Πολύ σωστά.
0: Το θυμάμαι γιατί το κάλυπτα τότε, ας πούμε, δημοσιογραφικά. Ήμουν σε ένα μεγάλο site και ασχολούμασταν με αυτό το πράγμα. Λογικό είναι. Θυμάμαι αυτή την εικόνα στο μυαλό μου.
2: Καταρχήν, ό,τι έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, ήμασταν εχθές σε ένα συνεργάτη και είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση. Για να πετύχει, πρέπει να υπάρχει top-down commitment. Άρα, για να πετύχει μια οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη φάση, ο τότε υπουργός διοικητικής
0: να είναι αφοσιωμένος και αποφασισμένος.
2: Να είναι αποφασισμένος, ακριβώς. Και να μπορεί να είναι αποφασισμένος να το κάνει και να κατανοεί τι αυτό πραγματικά σημαίνει και όχι να στέκεται στο πολιτικό κόσμο.
0: Απευθύνομαι και στις δύο. Γιατί εντάξει, να συζητάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και μια ιδιωτική επιχείρηση θέλει να κάνει κινήσεις, δεν την ενδιαφέρει το όποιο πολιτικό κόστος, αλλά την ενδιαφέρει κυρίως να βγαίνουν τα νούμερα στο τέλος του μήνα, στο τέλος του τριμήνου, του εξαμήνου, του χρόνου. Στο δημόσιο τομέα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει αυτό που είπα, πολιτικό κόστος.
2: Που παρόλα αυτά, εδώ να σου πω ότι ακόμα και σε οργανισμούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες διαδικασίες στον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα άγχος του CEO πώς θα το λάβει αυτό ο κόσμος, πώς θα το καταλάβουν οι άνθρωποι μου. Αντιγόνη, εσύ μιλάς πολύ περισσότερο με επιχειρήσεις.
1: Σωστά. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που βλέπουμε στο τέλος της ημέρας είναι ότι παρότι πάντα υπάρχει ένα άγχος για το πώς θα το εκλάβει ο κόσμος, ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Διότι πλέον οι γενιές, οι καινούργιες και ο κόσμος γενικότερα θέλει να δουλεύει σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχει διαφάνεια, ξέρει γιατί δουλεύει, τι απαιτείται από εκείνον να πετύχει, και πώς θα αξιολογηθεί για να μπορέσει να προχωρήσει την καριέρα του και να εξελιχθεί. Άρα θα έλεγα, όχι απλά το λαμβάνει θετικά, αλλά το επιζητά κιόλας. Εμείς το βλέπουμε και στα διάφορα έτσι, στα διάφορα, όταν μιλάμε μαζί με τους ανθρώπους, βλέπουμε το feedback που μας δίνουν.
2: Και εδώ, αν μου επιτρέψεις, Αντιγόνα, να συμπληρώσω. Εδώ ερχόμαστε στο δημόσιο, λοιπόν. Γιατί μιλάμε για ένα μετασχηματισμό και για ένα διαφορετικό HR journey? Γιατί οι νέες γενιές επιλέγουν εργασία γιατί θέλουν να ασχοληθούν με κάτι ενδιαφέρον, κάπου που να υπάρχει σκοπός
0: και προοπτική και μέλλον,
2: προοπτική και μέλλον.
0: Να βάλω έναν ακόμα παράγοντα εδώ στο τραπέζι, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους, το είχα συζητήσει με τη Βενετία την Κουσία, η οποία είναι στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Gen Z, μια γενιά, η νεότερη γενιά που καλύπτει ένα ηλικιακό φάσμα από, νομίζω, αρχές δεκαετίας 90 μέχρι
2: μέχρι την επόμενη γενιά, μέχρι την Gen Z, 2010,
0: μέχρι 2000, ναι, 2010 εκεί. Υπάρχει η διαθεσιμότητα, η πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτή τη γενιά, να εργαστούν? Γιατί κάποιοι τους κατηγορούν ότι αρνούνται, ότι βάζουν όρια, ότι βάζουν στεγανά, ότι γενικώς είναι λίγο του όχι, λίγο της άρνης, δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο ή περιμένουν κάποια πράγματα έτοιμα. Αυτή είναι η νόρμα, ο κανόνας, δεν λέω ότι ισχύει, αλλά πολλοί το λένε.
2: Να πω το εξής. Υπάρχει πράγματι μια πολύ διαφορετική αντίληψη σε αυτή την καινούργια γενιά. Αλλά και εμείς από τους γονείς μας είχαμε μια επίσης πολύ διαφορετική αντίληψη. Τι γίνεται τώρα? Τα πράγματα απλά αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουμε να μάθουμε πολλά και μαθαίνουμε πολλά από αυτή την καινούργια γενιά. Μαθαίνουμε στο πώς να εξισορροπούμε καλύτερα ακόμα και εμείς τη ζωή μας. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Πώς μπορούμε να κάνουμε την εργασία μας πιο έξυπνη και πιο αποτελεσματική, χωρίς να λιώνουμε στο γραφείο?
1: Άρα, και τώρα έχω, επειδή, να πω ότι η τεχνολογία μας βοηθάει.
2: Η τεχνολογία βοηθάει, γι' αυτό και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε.
1: Έτσι.
2: Η τεχνολογία είναι σύμμαχος στο πώς συνεργαζόμαστε, όχι διαχειριζόμαστε, συνεργαζόμαστε με αυτές τις γενιές.
0: Κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω, συζητάμε με τη Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της N2 Growth, και την Αντιγόνη Ξιώνη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της People for Business, για το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο. Αλήθεια, μιας και το έχουμε ως θεματική, γίνεται, προχωράει η αξιολόγηση στο δημόσιο, αναβαθμίζεται ο δημόσιος τομέας και κατ' επέκταση και οι υπηρεσίες που εμείς ως πολίτες απολαμβάνουμε? Είδαμε βεβαίως τα τελευταία χρόνια να γίνεται μια τομή με το Gov, έτσι, και τις υπηρεσίες τις ηλεκτρονικές που συνεπάγεται αυτό. Παράδειγμα, πήγα να κάνω χθες μια μεταβίβαση και εγώ είχα ακόμα στο μυαλό μου οχήματος και είχα στο μυαλό μου ακόμα ότι θα πρέπει να μαζέψω τα χαρτιά και να τα πάω στο Υπουργείο και να τα δώσω στη διεκπαιρεωτή, ας πούμε, ή να τα δώσω στον διεκπαιρεωτή και να κάνει εκείνος τη δουλειά. Αλλά τελικά η αλήθεια είναι άλλη, γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Όμως πέρα από το ηλεκτρονικό υπάρχουν και άνθρωποι. Εκεί υπάρχει πρόοδος, γίνονται βήματα.
2: Να πω καταρχήν ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά.
0: Και επίσης, τι γίνονται οι άνθρωποι που υποκαθίστανται από ηλεκτρονικές υπηρεσίες?
2: Πολύ σωστά.
0: Γιατί και αυτό έχει σημασία να το πούμε.
2: Ωραία. Να πω καταρχήν ότι όσο προχωράμε τεχνολογικά, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Αναφέρθηκε στο Delphi Economic Forum. Ήμουνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που συμμετείχε η Ελένη Βρετού από την Κρέντια και που έλεγε το εξής, ότι όταν ψάχναμε να βρούμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρέντια.
0: Η Ελένη Βρετού, η διευθύνουσα σύμβουλος της Κρέντια Bank, της τράπεζας, έτσι, πρώην Άττικα, για όσους δεν ξέρουν, εξηγώ εγώ.
2: Και επειδή είναι σημαντικό να ακούμε γύρω μας έτσι τι γίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθούσαν να δούνε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρέντια που θα έμπαινε σε ένα κύκλο που υπάρχουν βασικά 4 συστημικές τράπεζες. Τι θα ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η τεχνολογία? Όχι, ο άνθρωπος. Γιατί? Και συγκεκριμένα η εξυπηρέτηση που θα δίνανε. Πάμε τώρα στο δημόσιο, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Όταν ξεκίνησε το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την αξιολόγηση, τότε το βασικό ζητούμενο ήταν η βελτίωση της εμπειρίας στον πολίτη. Προχωρώντας όμως και φτάνοντας πλέον στη σημερινή εποχή, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη μέσω τεχνολογίας και μέσω ανθρώπων. Να πώς μπαίνει η αξιολόγηση.
0: Και εδώ κάνω παρένθεση και να πω στους ακροατές, αν επιθυμούν να μας πούν, έχουν δει διαφορά στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από το δημόσιο, έχουν δει διαφορά στην εξυπηρέτηση από το προσωπικό του δημοσίου και να στείλουν μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr, να έχουμε και μια εικόνα από τους πολίτες, εάν υπάρχει βεβαίως αυτή η δυνατότητα. Συνέχισε, Ρεβέκα, συγγνώμη που σε διακόψα.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας το πάλς μετράει. Άρα, το ένα ζητούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο ζητούμενο είναι όμως πώς θα προσελκύσω νέους ανθρώπους και Gen Z σε ένα δημόσιο που ο πληθυσμός του γερνάει, οδηγείται προς την συνταξιοδότηση. Δεν πρέπει να είναι ένας ελκυστικός εργοδότης. Άρα δεν πρέπει να μπορώ να προσφέρω σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, τεχνολογία, προοπτικές καριέρας και ένα σκοπό.
0: Έχουμε φύγει από αυτή
1: τη... Εδώ να πούμε, ναι, ότι δεν είναι όμως απλά να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε πια στο δημόσιο κόσμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δεξιότητες στο δημόσιο.
0: Εδώ
1: άρα
0: θα
1: πρέπει να προσελκύσουμε συγκεκριμένους ανθρώπους. Να κάνουμε δηλαδή ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θέλουμε έναν άνθρωπο να καλύψει μια θέση. Θέλουμε έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένες δεξιότητες για να μπορέσει και το δημόσιο να πάει μπροστά.
0: Ρεβέκα και Αντιγόνη, εδώ όμως να πω και το εξής. Είμαστε στο σημείο αυτό που το δημόσιο πληρώνει έναν καλά καταρτισμένο εργαζόμενο για τις δεξιότητες που έχει, ή θα βρει πολύ καλύτερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και επομένως γιατί να ασχοληθεί με το δημόσιο όταν μπορεί να τα πάρει, ας πούμε, σε μια ιδιωτική επιχείρηση διπλά και τριπλά?
2: Επί του παρόντος προφανώς δεν είμαστε εκεί. Ο στόχος όμως και συστημάτων αξιολόγησης είναι να συνδέσουν και την απόδοση με τα συστήματα αποδοχών. Είναι και αυτός ένας στόχος. Και βεβαίως να συνδέσουν και την απόδοση με την εξέλιξη της καριέρας. Γιατί μέχρι τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ανθρώπους στο δημόσιο που εξελίσσονται κυρίως λόγω των ετών. Είμαι 3 χρόνια σε αυτό το ρόλο, άρα θα πάω εκεί, άρα θα πάω εκεί. Εξελίσσομαι βάσει της εμπειρίας, των δεξιοτήτων, τεχνικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων παύλα συμπεριφορών. Αυτό είναι από τα βασικά κομβικά σημεία που βλέπουμε να αλλάζει σιγά σιγά στο δημόσιο και νομίζω πολύ σύντομα θα δούμε και αρκετές εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι από πράγματα τα οποία ήδη και στο Υπουργείο έχουν αντιληφθεί και είναι στην διαδικασία να δούνε πώς θα τα χειριστούν σε μια επόμενη μέρα.
1: Εδώ να πω, να προσθέσω, Ρεβέκα, ότι είναι πολύ σημαντικό για να γίνει λοιπόν αυτό, γιατί μιλάμε πολλά χρόνια, ακούμε, ναι, πληρώνεται καλά στο δημόσιο. Δεν μπορεί να πληρωθεί κανείς καλά στο δημόσιο αν δεν πρώτα έχουμε δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα δημιουργεί τη βάση και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αμοιβών διαφορετικό, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για τον ιδιωτικό τομέα, διαφορετικό για το δημόσιο.
0: Πάντως, μιας και συζητάμε για την προσέλκυση τελεχών από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, κυρίως αυτό που βλέπω εγώ, δεν ξέρω θα με διορθώσετε, είναι, ας πούμε, σε φορείς όπως είναι το υπερταμείο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, προσελκύει πρόσωπα που είναι από την ιδιωτική επιχείρηση και έχουν μια διεθνή καριέρα. Αναφέρω, ας πούμε, τώρα είναι ο Γιάννης ο Παπαχρήστου που έχει θητεύσει την Coca-Cola, έχει θητεύσει στη Τζιπίτα, έχει θητεύσει τον Αντένα και πάει λέγοντας, και στην Coca-Cola όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πριν ήταν κάποιος άλλος και άλλα στελέχη τα οποία σχετίζονται πάλι με αυτό το κομμάτι. Βάλανε στην εθνική, στην αρχή ελέγχου αγοράς, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έβαλε τη Δέσποινα Τζαγκάρη που επίσης έχει θητεύσει σε πολυεθνικές. Αλλά εδώ εγώ έχω έναν αντίλογο που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο έχουν κάνει τη διαδρομή τους. Οπότε και να πάρουν λιγότερα λεφτά ή να μην έχουν τις ίδιες αποδοχές που είχαν στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον είναι μια θέση κύρους και προβολής για εκείνους. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο δεν είναι τόσο ελκυστικό ενδεχομένως στο δημόσιο για να ξεκινήσει και να κάνει καριέρα εκεί. Αυτό.
2: Αυτός είναι και ο σκοπός λοιπόν.
0: Δηλαδή βλέπουμε μια ανάποδη πορεία, αλλά όχι μια πορεία από τα χαμηλά προς τα επάνω. Μάλλον.
2: Σωστά, βέβαια.
0: Εξελικτική.
2: Εδώ, πολύ σωστά, βέβαια. Εδώ μιλάμε για το υπερταμείο που είναι. Δεν είναι στο στενό δημόσιο,
0: ναι,
2: τομέα, έτσι,
0: ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: στον ευρύτερο κύκλο, είναι λίγο διαφορετικό. Στο στενό δημόσιο τομέα που είναι και διαφορετικές οι αποδοχές, ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Πώς θα φέρω νέους ανθρώπους μέσα όταν αρχίζει και γυρνάει ο πληθυσμός των εργαζομένων στο δημόσιο? Δεν είναι τα χρήματα, είναι ένα κομμάτι.
0: Γιατί, ας πούμε,
2: είναι
0: μπράβο.
2: Η εξέλιξη, είναι οι νέες τεχνολογίες, ναι. Είναι. Άρα πρέπει να τα δουλέψω όλα αυτά σφαιρικά. Πρέπει να μπορώ, φέρνοντας ένα νέο άνθρωπο στο κομμάτι της τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη, να, πέρα από τα χρήματα, να του δώσω, να μπορεί να ασχοληθεί με νέες τεχνολογίες, να του δώσω όμως και μια προοπτική εξέλιξη. Μπαίνεις τώρα εδώ, γιατί έχεις και κάποια άλλα προνόμια, κάποια άλλα benefits, έτσι. Μπαίνεις εδώ τώρα και εξελίσσεσαι, όχι βάσει των ετών που είσαι στο, αλλά εξελίσσεσαι γιατί είσαι αποδοτικός, γιατί είσαι καλός.
1: Του δίνεις την προοπτική. Και εδώ να πούμε, αυτό που παρατηρούμε από τις καινούργιες γενιές και ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα, πολύ συχνά νέο μισθός, αλλά όχι μόνο μισθός.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα έχει το δημόσιο να προσφέρει, αρκεί να πάει στο επόμενο βήμα, αφού ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση που ήταν το απολύτως απαραίτητο βήμα.
0: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: Και ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά πραγματικά
0: έχουν γίνει
1: πολλά πράγματα.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ακριβώς να πάμε να βάλουμε τις βάσεις, ώστε όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στο δημόσιο να τα αξιοποιήσουμε με έναν σωστό τρόπο για να κάνουμε το δημόσιο ελκυστικό.
2: Και αυτό που είπες, Αντιγόνη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και το βλέπουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και οι θέσεις που ψάχνουν κατά κόρον εταιρείες, ξέρετε ποια είναι. Είναι η θέση, θα το πω στα αγγλικά, compensation and benefits.
0: Και να το εξηγήσει και στα ελληνικά.
2: Και θα το εξηγήσω στα ελληνικά. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή τι, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις αμοιβές αλλά και με τις παροχές προς τον εργαζόμενο. Και οι παροχές δεν είναι πάντα χρηματικές. Mm. Δεν είναι πάντα οικονομικές. Άρα και στον ιδιωτικό τομέα βλέπουμε τις εταιρείες να επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αμείβουν τους ανθρώπους, όχι μόνο οικονομικά, αλλά μέσα από ένα σύνολο παροχών. Μπορεί να περιλαμβάνουν προγράμματα ευεξίας, ναι. Παραδείγματος χάρη, αυτό το well-being, το οποίο ακόμα να λέμε. Ναι. Ακόμα και διάφορες συμμετοχή σε δράσεις, συμμετοχή σε γνώση επίσης. Άρα το πακέτο του τι δίνω σε έναν εργαζόμενο για να τον κρατήσω, ναι. Γιατί ο εργαζόμενος δεν
0: είναι. Εκπαίδευση, ας πούμε. Ναι.
2: Αναθεωρείται και στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς θα αναθεωρηθεί και στο δημόσιο. Για να φτάσουμε όμως εκεί, όπως είπε η Αντιγόνη, πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο και έρχονται άνθρωποι στο δημόσιο, αλλά και αξιολογούνται για το επόμενο τους βήμα. Με στόχο την καριέρα τους, ένα, και τη βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη, δύο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με τις δύο κυρίες εδώ για να κλείσουμε σιγά σιγά το κύκλο της συζήτησης. Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της M2 Growth, και Αντιγόνη Ξιώνη, CEO και ουσιαστικά διευθύνουσα σύμβουλος, για να το πω προς όλους και να είναι απολύτως κατανοητό, της People for Business. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αερολογίες, παραπολιτικά 90,1.
3: Ιόνιον FM.

0: Έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ακούτε Ionian FM.

0: I like to eat lobster.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Nothing But The Best, από τον Frank Sinatra. Είμαστε με τις δύο κυρίες, τη Ρεβέκα Πίτσικα και την Αντιγόνη Ξιώνη, Managing Partner της End to Grow Thymia και Διευθύνουσα Σύμβουλος της People for Business, η άλλη. Πληροφορούμε πάντως ότι υπάρχει μία ζύμωση και υπάρχει μία διαδικασία να δούμε κάτι σύντομα και να αλλάζει λίγο ο τρόπος που θα αξιολογείται ο κόσμος που μπαίνει στο δημόσιο και αυτό θα φέρει και άλλα πράγματα ως προς την μετέπειτα επαγγελματική του εξέλιξη, έτσι. Οπότε νομίζω ότι...
2: Σωστά.
1: Σιγά σιγά ίσως υπάρχει η διάθεση να γίνουν κάποια βήματα. Και εγώ φέρνω και παράδειγμα τώρα εδώ πολύ σύντομα. Μιχάλης Μπλέτσας, έτσι, ήρθε από το MIT για να λάβει εδώ την, ως διοικητής στην αρχή κυβερνοασφάλειας. Λέω τώρα, δηλαδή μπαίνουν και κάποια μυαλά που κάποτε δεν τα βλέπαμε στην πολιτική.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, θα μου πεις είναι σε μια γενική γραμματεία, αλλά δεν είναι... Αλλά πραγματικά έχουμε δει και πρόσωπα να μπαίνουν αξιόλογα όχι μόνο από τον πολιτικό χώρο. Τι γίνεται λοιπόν, που είμαστε τώρα, αυτό με ενδιαφέρει να πούμε.
2: Πού είμαστε τώρα,
1: καταρχήν, υπάρχει μια διάθεση προς τα εκεί.
2: Το HR journey, διαδρομή στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού για το δημόσιο, έχει ήδη ξεκινήσει. Mm. Και δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί. Έχουμε ήδη όλοι ακούσει για τις συζητήσεις για το νέο σύστημα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Εξάλλου η Βιβίβη Χαραλαμπογιάννη έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά γι' αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπει ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη για να είναι οι στόχοι έξυπνοι, γρήγοροι, από χρονικά προσδιορισμένη, και αυτό είναι μόνο η αρχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να καταλάβουμε
1: όπου Βιβί Χαραλαμπογιάννη για τους ακροατές η υφυπουργός εσωτερικών, έτσι,
2: η υφυπουργός εσωτερικών και η HR manager του δημοσίου,
1: έτσι,
2: γενικά,
1: έτσι,
2: για να πούμε την ουσία εδώ. Απλά να πω το εξής, ότι μία μικρή υποσημείωση για το τι σημαίνει αξιολόγηση. Αξιολόγηση δεν είναι για να σου κουνήσω το δάχτυλο και να σου πω ότι δεν έκανες καλά και να σε τιμωρήσω. Αξιολόγηση σημαίνει πάμε να δούμε πώς θα σε βοηθήσω να κάνεις δουλειά σου καλύτερα.
1: Να πω όμως εδώ ότι ας θυμηθούμε πώς λειτουργούσε το δημόσιο πριν μερικά χρόνια συναλλακτικά, έτσι, μεταξύ πολιτικού συστήματος και πολιτών. Και ήταν ένας τρόπος να διασφαλίσει κάποιος μία ψήφο παραπάνω, ο βουλευτής από την τάδε περιφέρεια, από τη Δίνα κλπ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει και επίσης κάποιοι βολεύονταν επί σειρά ετών και έπαιρναν σύνταξη μετά από 40 χρόνια στο δημόσιο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι πολύ μακριά μας.
2: Και οι υπόλοιποι δεν.
1: Γι' αυτό
2: είχα...
1: και δεν είναι εύκολο να ανατραπεί όλο αυτό το οικοδόμημα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και οι υπόλοιποι δεν είχαν που θέλανε, δεν είχαν το κίνητρο να δουλέψουν. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό που είπε η Αντιγόνη στην αρχή, η δικαιοσύνη και διαφάνεια,
1: ναι,
2: τότε κι εγώ γιατί να δουλέψω, που το δημόσιο είχε εξαιρετικά στελέχη.
1: Αντιγόνη, πολλά. Μια κουβέντα για να κλείσουμε, κάτι έλεγε για το κομμάτι τη διαδοχή. Γιατί έχουμε και μια πρόσωπο του δημοσίου τομέα στο τηλέφωνο από άλλο κλάδο, έχει σχέση με την εκπαίδευση, για ένα πολύ θετικό παράδειγμα στο κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος θα το συζητήσουμε εμείς μετά. Αλλά διαδοχή τι γίνεται, φεύγει ένας επικεφαλής ας πούμε από μια υπηρεσία, ένα φορέο δημοσίου καταραίει.
3: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμη κομμάτι, ένας ακόμα τομέας που θα πρέπει να εστιάσουμε και στο δημόσιο, αλλά είναι το να έχουμε ένα πλάνο διαδοχής. Κάτι το οποίο ναι μεν είναι κάτι που πρέπει το δημόσιο να εστιάσει, αλλά όπως έτσι πολύ σωστά συζητήσαμε και λίγο πριν, μην νομίζουμε ότι και στον ιδιωτικό τομέα είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο. Έτσι, έχουμε κάποια πλάνα διαδοχής, σίγουρα σε κάποιους, σε μεγάλες εταιρείες ή οργανισμούς, αλλά ακόμα έχουμε, θα έλεγα, αρκετή δουλειά να κάνουμε. Στο δημόσιο, λοιπόν, για να επανέλθω, είναι και εκεί πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διαδικασία και ένα πλάνο διαδοχής για αυτό που λέμε κρίσιμους ρόλους. Δεν μπορεί, λοιπόν, να φύγει ένας άνθρωπος από το δημόσιο
1: και να καταραίει,
3: και να καταρρεύσει, γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει τις διαδικασίες, τη λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πάρα πολύ έτσι, σε φοβίζει μόνο που το σκέφτεσαι, θα έλεγα.
1: Συμφωνώ και αυτό ισχύει για όλους τους φορείς. Θα πρέπει εδώ να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και
3: πολύ
1: τις δύο, να σας ευχαριστήσω κυρίες και κύριοι, Ρεβέκα Πίτσικα, Managing Partner της End to Growth, και Αντιγόνη Ξιώνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της People for Business. Να είστε καλά, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και στο επανειδήν θα πω, θα έχουμε πολλά νομίζω, κάτι μου λέει θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. σύντομα, να μείνετε λίγο στο στούντιο, θα βγούμε σε λίγο. Να πω μια καλημέρα στην κυρία Τσιωτινού που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν διακόψουμε για το δελτίο, ελπίζω να είστε καλά, κυρία Τσιωτινού.
4: Καλά, είμαι, περιμένω.
1: Η διευθύντρια του 7ου Γενικού Σχολείου Τρικάλων, ενός σχολείου που πάει κόντρα στις δυσχέρειες και τα όποια εμπόδια ή υποχρηματοδότηση του δημοσίου τομέα, έτσι.
4: Ναι, προσπαθούμε.
1: Λοιπόν, μείνετε για πολύ λίγο στη γραμμή, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά να τα πούμε με ησυχία. Έχετε την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, μη φύγετε, θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα από τη διευθύντρια του 7ου Γενικού Σχολείου Τρικάλων σε λίγο. Μετά από το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει ο Τηλέμακος Αντωρινέος αμέσως τώρα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας.
11: Όταν παίρνω φόρα,
12: εμένα, να με αφήσετε στον πόνο μου.
13: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
14: Πολλά τα λεφτά.
15: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.

0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Χριστίνα Λευκαδίτη δίπλα, Δημήτρης Κολόκας από εδώ. Στα παιδεία παίζει που αρχίζουν τώρα, τα παιδεία παίζει του Σαββάτου.
2: Ιόνιο, μ' ακούτε?
0: Ναι, Ιόνιο, γιατί? Γιουάρ Τσαμπουκάς.
3: Κάνε τι παιδί μου.
2: Ναι, θα ήθελα να
0: αφιερώσω. Έτσι το λέει κάπως άγριο. Λοιπόν παιδιά, αύριο είναι η γιορτή της μητέρας.
1: Η οποία μεταφέρθηκε από τις 8 Μαΐου.
0: Ναι, είναι από ό,τι διαβάζω.
1: Κινητή.
0: Είναι κινητή. Συνδέεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία και γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
1: Όποτε και να πέφτει.
0: Αν δεν πέσει
1: 8
0: η Κυριακή, πάει πιο εκεί. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα είμαστε πολύ συγκινητικοί, γιατί πολλά τραγούδια που αναφέρονται στη μάνα είναι πολύ συγκινητικά.
4: Άντε τον εμούλα σας, παπάρα τον έκανα.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε...
0: Αλλά θα βάλουμε και τραγούδια για την μητέρα όλων μας, τη μαμά Ελλάδα.
6: Δεν
1: έχουμε χρόνο. Νο.
4: Και θα μιλήσει πρώτητα.
0: Και αυτή τραβάει ζόρια.
6: Θα μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
0: Και θα αρχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, με ένα ωραίο τραγούδι, καινούριο σχετικά.
1: Του Βασίλη
0: του Λέκα. Ναι, το Βασίλη του Λέκα. Που λέει, μαμά, μου λείπεις.
6: Πώς το έπες αυτό?
7: Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και εγώ.
0: Καλή ακρόαση και καλό είναι να μην κόβουμε τα τραγούδια τα καλά, τα άλλα εντάξει.
4: Σταματήστε, να μας
6: πάρει χαμπάρι
0: όσο με. Θα τα σταματάμε, οκ, θα τα σταματάμε.
1: Είναι θέμα γούστου.
0: Ναι, ναι. Πάμε στο Βασίλη Λέκα, πρώτο μας τραγούδι. Μαμά, μου λείπεις.

0: μου λείπει. Υπέροχος Βασίλης Λέκας.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι και φρέσκο καινούριο τραγούδι σχετικά.
1: Και μας φέρνει και μία γραμμούλα.
0: Ναι, μας έφερε και μία γραμμούλα γιατί παίρνουμε να καλημερίσουμε ποιος είναι στη γραμμούλα μας.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάνεις Λεωνίδα.
2: Είχα δύο φορές να βγω. Το τραγουδάκι είναι για τη μανά. Το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα. Και που έζηγε η μάνα μου.
0: Ναι.
2: Η μάνα λέω είναι μία. Ο πατέρας τρέχει να βράσει κατσαρόλα. Η μάνα μας γεννάει, η μάνα μας μεγαλώνει. Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι Λεωνίδα μου, ναι.
2: Η μάνα είναι μία. Εγώ έχει πεθάνει και νομίζω ότι είμαι στο σπίτι που τη βόηθαγα. Ας είμαι εγώ τα δύο χρόνια. Δεν λέω βλακίες. Βλακίες λέω μόνο για τη Βουλή.
0: Όχι. Πουθενά δεν λες βλακίες.
2: Ακούστε τι θέλω. Μ' ακούτε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλιώς κλείσε το. Εγώ είμαι, είμαι παλαιός εδώ στην εκπομπή και την αγαπάω την εκπομπή και τον κόσμο που ακούει.
0: Το ξέρουμε, Λεωνίδα μου. Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
2: Εγώ δεν βρίζω, γιατί έβριζα πρώτα.
0: Ναι, ναι, το κόψες.
2: Γιατί
0: ξομολογήθηκες.
2: Ναι, το κόψα για το σταθμό και για τον κόσμο. Να νομίζω ότι είμαι τρελός.
0: Έτσι, για όλους.
2: Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Να ακούσουν που ακούνε σε όλα τα κράτη. Ότι η Ελλάδα έχει διαλυθεί από χρόνια. Αγράμματο σήμερα, αλλά εδώ μέσα το μυαλό μου έχει 10 στροφές. 20, 50. Τώρα τι έχει γίνει. Δεν έχουμε εδώ με την κυβέρνηση αυτή κάτι. Ούτε με καμιά κυβέρνηση. Είμαι υποχρεωμένος και με τον νόμο της αστυνομίας και με τον νόμο της κυβερνήσεως να σέβομαι και να χτιμάω. Αλλά πάμε σε 4 κυβερνήσεις που βγήκαν να ακούσει ο κόσμος γιατί έχουν φίλους στην αγορά. Και δεν μιλάει κανένας όμοια με μένα.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα.
0: Γενικώς, Λεωνίδα μου, δεν μιλάει κανένας, Λεωνίδα μου. Στα τόσα εκατομμύρια που είναι οι Έλληνες δεν μιλάει κανένας.
2: Όχι, αφού είναι λάθος, του το λέω.
0: Ναι.
2: Εκεί στην πλατεία έχουν μισή τσιπρέ, μισή μισακετέ, ρε, καθίστε μαζί όλοι που είμαστε στο καφενείο το δικό μας εμείς που καθόμαστε
1: χρόνια.
2: Όταν είναι ώρα για εκλογές, κολόκα,
0: ναι.
2: Να πάει που θέλει ο καθένας.
0: Γιατί πρέπει να πάει κάπου στις εκλογές, για κάτσε ρε Λεωνίδα. Μη μου τα λες, ας το ΕΚΑΣ τώρα, ας το ΕΚΑΣ. Ας το ΕΚΑΣ τώρα, μη με μπερδεύεις με το ΕΚΑΣ. Δεν είμαι ο αυτιάς.
2: Δεν μαζί τίποτα, όποια και κυβέρνηση να ήταν. Δεν είμαι ούτε πολίτευση, ούτε αντιπολίτευση.
0: Δεν μου λες, Λεωνίδα, να σου κάνω μια...
2: Η κυβέρνηση αυτή που θα δώσει το 400, μας έχουν κόψει εμάς.
0: Μισό λεπτάκι καταρχάς. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά έχουμε μια γραμμή δίπλα. Μήπως είναι κάποιος και που σε θέλει, κάποιος θέλει να βγει και μιλάει από κινητό. Ποιος είναι?
1: Ναι, καλημέρα σας.
3: Γεια σας από το μακρινό Ελλαδιστάν.
0: Από Ελλαδιστάν. Να, σας, ωραία, ήρθατε. Μια χαρά με τον Λεωνίδα. Τέλεια.
2: Ναι, τώρα να ακούσω και το παιδί.
1: Συνομιλήστε.
2: Αυτά τα 300 που θα πας τόσο και καλή ώρα που θα μιλήσει ο άνθρωπος και ο άλλος που παίρνει και λέει πήμα πάλι ωραία και οι δύο.
3: Θέλω κάτι να πω και τον κύριο Λεωνίδα.
0: Τι είπες Ελλαδιστάνε μας?
1: Θέλει να πει κάτι στον κύριο Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, άκου, Λεωνίδα. Παιδιά, μην το κάνουμε μέγκα, ένας θα μιλάει. Λοιπόν.
2: Μισό λεπτό. Εγώ και ο καθένας δουλεύω εκτός, εγώ ξυπόλυτος, Σιβαδόρος να ρωτήσω, τι παραπείς Σιβαδόρος, 80 ο κάθε σουβάλια.
0: Ναι. Λεωνίδα, θέλει κάτι να σου πει ο Ελλαδιστάνος. Από δίπλα θέλει να σου πει κάτι ο Ελλαδιστάνος.
2: Ναι, να μου πει μισό λεπτό που τον αγαπάω. Άκου. Τώρα δεν μας δίνει τίποτα. Τα έχω ψελέω σαν παράδειγμα το Βενιζέλο. Μετά βγαίνει άλλη κυβέρνηση. Τα ίδια. Μετά βγαίνει άλλη κυβέρνηση. Τα ίδια. Μετά βγαίνει. 4 κυβερνήσεις βγήκανε και για τους σύμβαθμους.
0: Τι 4 ρε συναπούμε. 104 έχουν βγει και είναι τα ίδια.
2: 4 κατευθείαν να βγουν ο κόσμος να μιλήσει. Έχουν παιδιά εγγόνια.
0: Είμαστε υπόδουλοι. Είμαστε
1: Λεωνίδα Δημήτρη, stop. Μιλάει Λαδιστάνος. Κάνω τον πρόεδρο τώρα.
0: Περίμενε, Λεωνίδα. Περίμενε.
1: Για λέγε, Λαδιστάνε.
0: Για κάτσε, μπορεί να μας λύσει την απορία. Περίμενε. Έλα. Περίμενε, Λεωνίδα.
1: Μπορεί να του τελειώνουν οι μονάδες.
0: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει φρένο.
2: Είπε να μην κάνετε αίτηση, ρε. Για να πάρετε κάτι που δικαιώσει και άσε που δεν θα πάρει κανένα.
0: Λοιπόν, Ελλαδιστάνε, για πες τι θέλεις να πεις. Περίμενε να ακούσεις, ρε παιδί μου.
3: Λεωνίδα, σε σένα έχουμε μοναδική ελπίδα.
1: Πολύ ωραίο.
2: Αυτοί δεν πιστεύουν με συμβουλή τίποτα.
0: Λοιπόν,
2: έχεις
0: και τελευταίο. Ναι.
2: Λέω τι έκανε ρε ο Τσίπρας, λέω άφησε 37 δις αντί να τα μοιράσεις σε χολογιά και τα αντρόγια, τα παιδάκια, τα μικρούλια παιδάκια. Λέει μας έβγαλα από το μνημόνιο.
0: Συγγνώμη, τα 37 δις που άφησε, πού τα βρήκε ρε Λεωνίδα? Τα 37 δις που άφησε, πού τα βρήκε? Από τις εξαγωγές μας, από τα αυτοκίνητα που φτιάχνουμε, από τι, από το μαλλί της γριάς, τα πανηγύρια, από τι?
2: Ο κόσμος δεν μιλάει.
1: Ωραία, λοιπόν, είναι σειρά του Λατιστάνου τώρα.
2: Ναι. Στην εκπομπή να μιλήσουν, κύριε. Λοιπόν, και μου λένε στην αγορά, μα δεν έδωσα κανένα. Λέει καλά, τα άπεζε, Λεωνίδα. Ευγάτε και εσείς,
0: Λεωνίδα.
2: Εγώ μαύρο, ευγάτε να.
0: Περίμενε, Λεωνίδα μου, να δώσουμε το λόγο.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι και ευγενέ.
2: Γεια σου.
0: Θα βάλουμε, θα βάλουμε. Είδε, αυτό ήταν. Τελείωσε και έκλεισε. Ελλαδιστάνε.
3: Λοιπόν. Θέλω να κάνω μία αποσαφήνιση, ναι. Γιατί ορισμένοι ακροατές δεν ξέρουν ποιους αποκαλούμε λάγου με τζίπες και ποιους αποκαλούμε λούστρους.
1: Πάμε.
0: Α, ναι, θα το εξηγήσουμε αυτό.
3: Λοιπόν, οι λαγουμιτζίδες έχουν πάρει, είναι οι απομονωμένοι από την, δεν θέλουν να έχουν επαφές με την εξουσία και έχουν πάρει το όνομα από τον Μανώλη, τον παλιό ημερολόγιο.
0: Τον, ναι, τον παλαιοχριστιανό που λέγανε τα κανάλια.
3: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, μπράβο.
3: Λοιπόν, όσον αφορά οι λούστροι, έχουν χαρακτηριστεί έτσι και τον έβγαζες παλιά στην εκπομπή σου τη δεκαετία του 80 του 90 από τον Γιώργο τον Γκρουμούτη που ήταν πρόεδρος.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε,
1: δεν ακούσαμε από τον.
0: Τον Γκρουμούτη, ναι, ναι.
1: Πρόεδρο.
0: Ήταν αγρότης. Τον είχαμε βγάλει σε μία. Πολλές φορές τον βγάζαμε στις ενημερωτικές. Αλλά σε μία εκπομπή, πριν γίνουμε έτσι όπως γίναμε στην Ελλάδα, είχε πει, δηλαδή, είχε σπάσει τα ρεκόρ. Μέχρι στο εξωτερικό είχαν πάρει την εκπομπή και την αναμεταδίδανε. Ο άνθρωπος το έχουμε το κάποια στιγμή.
1: Τι ήταν ακριβώς ο Λαδιστάνου μας αυτός ο κύριος?
0: Αγρότης.
3: Ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας,
0: ναι.
3: Και υποψήφιος βουλευτής του ΚΟΚΟΕ στην Ηλία.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και θυμάμαι που είχε πει τότε και επιβεβαιώθηκε και από εκεί έχουν πάρει οι λούστροι την ονομασία αυτή. Λούστρους ονομάζουμε, είχε πει ο Γκρουμούτης, ναι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η νέα τάξη πραγμάτων τους μας θέλουν, λέει, εδώ στην Ελλάδα τους άντρες να είμαστε, λέει, λούστροι, γενικά οι Ευρωπαίοι να τους βάφουμε τα παπούτσια και τις γυναίκες μας καμαριέρες στα ξενοδοχεία να τους...
0: Ναι, ναι, είχε πει πολλά, είχε πει πολλά.
3: Και αυτό επιβεβαιώθηκε. Και λούστρους ονομάζουμε εκείνους που χάσαν τις επιχειρήσεις τους, τις μικροεπιχειρήσεις,
0: ναι.
3: Και είναι τώρα, ας πούμε, στο... κρέμαστοι που λέμε.
0: Ζούνε μέσα στην αναξιοπρέπεια και δεν είναι μόνο αυτοί. Όλοι οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους σχεδόν ζούνε στην αναξιοπρέπεια. Είναι σχεδόν 30% στη φτώχεια. 30%. Παλιά λέγαμε άμα πάει 30% η ανεργία γίνεται επανάσταση. Έτσι λέγαμε, έτσι λένε, έτσι γράφουν τα βιβλία. 30% είναι φτωχοί, αναξιοπρεπείς. Και οι υπόλοιποι βέβαια που είναι στο όριο, που έρχονται, ακολουθούν. Τώρα πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
3: Αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μας προβληματίζουν και λένε, ας πούμε, εδώ πέρα οι διάφορες κρατικές προπαγάνδες κλπ. Η βιομηχανία μας, λέει, είναι ο τουρισμός. Λοιπόν,
0: γίνεται ένας πόλεμος τώρα, πάει η βιομηχανία μας.
3: Και παίρνω ένα γεγονός. Και συνειρμικά από τη Χριστίνα τη Λευκαδίτη πάω στη Λευκάδα.
0: Α, ναι.
1: Που απότερη καταγωγή.
3: Το όχημα επιφανίας. Το όχημα επιφανίας ή θαλάσσιο ντρόν, πώς το λένε, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Εκρηκτικά κτλ. Αυτό δεν τορπιλίζει τον τουρισμό μας, κατά τη δική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, μόνο
1: και
0: αυτό. Ναι.
3: Ο άλλος που πρόσφυγε στη δικαιοσύνη επειδή είσατε κατελημμένες όλες οι ξαπλώστες.
1: Και κέρδισε 900 ευρώ, νομίζω.
3: Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τώρα η βαριά μας βιομηχανία βλέπω όμως ότι είναι πολύ αδύνατη. Και
0: δεν μπορεί, Λαδιστάνε μου, δεν μπορεί να είναι ο τουρισμός η βαριά μας βιομηχανία, γιατί είναι κάτι ασταθές. Γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία, γίνεται τώρα κάτω. Εκεί πάρτα λοιπόν, τι κάνεις μετά εκεί? Δηλαδή καλά δεν είμαστε πριν?
3: Βεβαίως. Και
0: ήμασταν αυτάρκης.
3: Οι λογομιζίτες λένε θέλουμε για τη χώρα μας αυτάρκια. Όχι η Μερκοσούρ να έχει μεγάλη διάρκεια.
0: Α, σωστό.
3: Λοιπόν, και σχετικά, ας πούμε, με τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, λένε το εξής. Ζήτω το Ελλαδιστάν, ζήτω ο Φραπές, ζήτω οι ξαπλώστρες, ζήτω ο καναπές. Αλλά δυστυχώς μας βγήκε άσχημα με την πετσέτα.
0: Ωραίος, ωραίος.
3: Λοιπόν, αυτά γενικά από το Ελλαδιστάν και ένα άλλο πάλι για τα σκάνδαλα. Συνέχεια ακούμε, εδώ πέρα είναι η χώρα των σκάνδαλων.
0: Τώρα τα συνηθίσαμε τώρα, δεν είναι σκάνδαλα λένε, τώρα.
3: Λένε οι λούστικοι λαγουμετζίδες. Τα σκάνδαλα, λέει, στο Ελλαδιστάν διαχρονικά είναι υπαρκτά. Από τον ΑΠΚΕΠΕ μέχρι και του Κοσκοτά.
0: Εντάξει, νομίζω από τον Κοσκοτά είχαν αρχίσει, αλλά χάρη νεφωνίας.
3: Τέλος πάντων.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, αυτά γενικά από το Ελλαδιστάν.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, καλή διάρκεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και να το πω για τον Λεωνίδα, παίρνουμε και την άλλη γραμμούλα μας. Να το πω τέλος πάντων για τον Λεωνίδα, γιατί ο Λεωνίδας δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Μιλάει, λέει, λέει και μετά τουκ.
1: Κατευθείαν κλείνει.
0: Κλείνει. Λοιπόν, αφού είπε εκείνα που ήθελε να πει, μου θυμίζει πολιτικό.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, είπε θα έρθει η ώρα, λες να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι αναγκαίο αυτό, είναι κάτι σαν σωματική ανάγκη, δηλαδή η ψήφος.
1: Μην τον προκαλείς, τώρα είστε ξαναπάρει.
0: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή αυτό ρωτάω. Λοιπόν, για να πάμε στην άλλη γραμμούλα, να δούμε εδώ ποιο είναι στη γραμμή μας.
4: Καλησπέρα από καρδιάς.
0: Γεια σα.
4: Τι κάνετε, πώς
0: Πάτρα, Πάτρα, πήγαμε ψηλαλόνια, ψηλαλόνια.
4: Σας ευχαριστούμε που μας ανεχόσαστε.
0: Τι λες τώρα, Σούλα μου, να σου πω, έχει καλό καιρό τώρα εκεί στην Πάτρα σήμερα.
4: Σχεδόν.
0: Α, εντάξει, ένα μην πάει και
4: από αεράκι, ναι. Κατά τα άλλα καλά είναι.
0: Μην
4: μια
0: πάει
4: χαρά.
0: Και απότομα, ναι.
1: Είπανε ότι από σήμερα θα αρχίσει το καλοκαίρι. Τώρα να δούμε.
0: Λες, ναι, μωρέ. Κάνουμε κανένα μπάνιο.
4: Νωρίς είναι ακόμα, εντάξει.
0: Όχι. Αύγουστο. Ιούλιο, να βάλουμε το χοντρό δάχτυλο του ποδιού να δούμε αν είναι κρύα.
4: Ιούλιο,
1: εγώ ξεκινούσα και από Απρίλιο, Μάιο.
0: Τι λες τώρα, το χοντρό δάχτυλο του ποδιού.
4: Μέχρι τέλος του μήνα, εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι. Όχι, εντάξει τώρα.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω
4: Θεώ.
0: Ναι. Αφιερωμένη εκπομπή στη μάνα που γιορτάζει αύριο.
4: Έτσι.
0: Ναι,
4: βέβαια.
0: Οπότε σου λέμε και χρόνια πολλά.
1: Από τώρα.
4: Ναι. Μου, ναι. Να τη δέχει ο Θεός καλά, να είναι καλά.
0: Ναι.
4: Να στείλω την αγάπη μου στο Μιχάλη στη Νέα Ζηλανδία και στην κυρία Μαρία και να τους πω τα χρόνια μου πολλά για την ειρήνη τους. Να τη χαίρομαι.
0: Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
4: Να είναι γερή, φιλά, ναι. Και να δώσω το στο Μιχάλη.
0: Ναι.
4: Να περνάνε καλά. Μιχάλη, εύχομαι νίκη αύριο.
0: Νίκη. Ναι. Αύριο είναι ο Ολυμπιακός, παίζει αύριο από ό,τι ξέρω.
1: Να παίζουν κι άλλοι, αλλά ποιοι.
0: Παίζει και η ΑΕΚ.
4: Δεν μου λες. Το Μιχάλη λέω για Δημήτρη, μόνο ο Ολυμπιακός τον συμφέρει.
0: Παίζει και η ΑΕΚ δηλαδή.
4: Η ΑΕΚάρα μου. Βέβαια.
0: Τι γίνεται.
4: Παναγία μου. Να γίνει στο γήπεδο.
0: Εντάξει ρε παιδιά, να πάρετε κι εσείς ένα πρωτάθλημα κάποια στιγμή.
4: Γιατί να μην το πάρουν.
0: Ένα πάρτε, να έχετε εσείς κανένα δύο.
4: Όχι, μόνο
0: κανένα
4: δύο.
1: Και εγώ θα ευχαριστηθώ. 5-6. Εγώ είμαι σαν αυτούς που πηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Όχι,
1: πηδάω από
0: τη
1: μια ομάδα στην άλλη. Ήμουν ΑΕΚ και έγινε Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός.
4: Εγώ ποτέ δεν έχω αλλάξει ομάδα.
0: Ολυμπιακός.
4: Ούτε πρόκειται ποτέ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ολυμπιακός. Και εγώ Ολυμπιακός.
4: Για του κόσμου τα παλάτια που λέει να μου χαρίσουν. Την ΑΕΚΑΡΑ μου δεν την αλλάζουμε τίποτα.
0: Το ήξερα. Το ήξερα.
4: Απερίγραπτο.
0: Εντάξει, έχετε υποφέρει κι εσείς. Οπότε εντάξει, παιδί μου.
4: Εντάξει. Εντάξει, κάποια χρόνια για Δημήτρη,
0: ναι.
4: Στο γήπεδο της ΑΕΚ ήμουνα 3 φορές την εβδομάδα.
0: Οπό.
4: Με είχε πίστε. Καταντήσει σε αυτό το χάλιο του καλά.
0: Ρε τι κάνετε εκεί.
4: Χριστέ μου, τι να κάνω.
0: Μπράβο,
1: εγώ
0: μπράβο.
1: Δεν έχω πάει ποτέ έτσι.
4: Σε αγώνα.
0: Σε πάμε.
4: Θα σε
0: πάμε.
4: Όλοι,
0: στο Καραϊσκάκι, στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν είμαι φανατική.
4: Στο Καραϊσκάκι έχω πάει.
0: Το ξέρουμε, αλλή μόνο, δεν θα έχεις πάει.
4: Βέβαια.
0: Εκεί που μετράγατε τις πεντάρες.
4: Δεν υπάρχει γήπεδο της Αθήνας να μην το έχω γυρίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Να είμαστε καλά και όλοι να είμαστε
0: ωραία,
4: καλά και όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, Σούλα μου, μπράβο.
4: Λοιπόν, να πάμε στο Σώτο μας.
0: Ναι.
4: Στην οικογένεια του Σώτου. Πολλά φιλιά στα εγγόνια του Σώτου και να τα χαίρεσαι. Στην Ουάσιγκτον, στην Ελένη, στο Στάθη και στη Λία. Στην Αυστραλία.
0: Αυστραλία, ναι.
4: Βέβαια. Αντώνη, γνωστούς φίλους, συγγενείς, όλους στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αντελαίδα, στο Μπρίσμα, σε όλα τα μέρη εκεί που είναι Έλληνες.
0: Χαμός, ναι.
4: Στη Νέα στην Φιλανδία.
0: Το
4: Μιχάλη.
0: Είναι
4: να
0: δυνατόν.
4: Να μην το Μιχάλη, να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Έγινε δυνατόν.
4: Μιχάλη, λέω, Ηλία.
0: Ναι,
4: ο
0: Ηλίας, Ηλίας, Ηλίας.
4: Μπερδεύουμε τα ονόματα.
0: Ακούει αυτός, ξέρεις την αυτός.
4: Ακούει, θα μας ακούει ο Ηλίας.
0: Ναι, ακούει.
4: Μακάρι να ακούει, να είναι καλά.
0: Ακούει, ακούει.
4: Στην Τάνα, κι ας έχει χαθεί, δεν πειράζει. Να στείλω πολύ αγάπη και πολλά πολλά φιλιά στον εγγονό μου τον Γιαννισάκο και στο μικρό μου τον εγγονό τον Γιαννάκη. Σε όλη την παρέα στη Μύκονο και να περνάνε καλά και να έχουν καλή σεζόν. Την αγάπη μου σε όλους στη Ζάκυνθο που ακούνε, ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου τη Σούλα τη Βαρυπάτη.
0: Την κυρία Σούλα, μάλιστα.
4: Πολλά πολλά φιλιά Σούλα μου. Περαστικά και να σε γερή.
0: Να είναι καλά, βεβαίως.
4: Να είναι καλά. Σε όλους όσους μας ακούν, στο Χριστάκι, τον Ψιλαλονίτη, τον γειτονά μου. Να είναι καλά, να ταξιδεύει, αφού του αρέσει να ταξιδεύει και να πηγαίνει παντού.
0: Ναι, και στο Διονύση αφιερώνουμε.
4: Έτσι. Στο Διονύση.
0: Και στο Διονύση.
4: Καλά, και αυτός, ναι. Βέβαια. Πολύ αγάπη και πολλά φιλιά.
0: Βέβαια.
1: Και εμείς και από εμάς σε όλους. Ανταποδίδουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά μου. Ευχαριστούμε τον Πέμπτο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Χαιρετούμε τη Σούλα. Η άλλη γραμμούλα δεν ξέρω αν.
1: Έχουμε και άλλη.
0: Μίνι γραμμούλα.
1: Μεταξύ το πρώτο ημίωρο ένα τραγούδι έχουμε ακούσει.
0: Δεν έχουμε, ένα μισό έχουμε ακούσει. Ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αλκέ.
5: Αληθώς,
1: ο κύριος.
5: Αλκαίος. Εχθές ήταν η γιορτή της μητέρας.
0: Σήμερα, τέλος, βέβαια, αύριο, ναι, ναι.
5: Βέβαια τη μετέφεραν την Κυριακή. Ναι, εντάξει, ναι, τα πάνω που θέλουν. Μπαλαντέ την έχουν κάνει.
0: Εντάξει, είναι πάντως λέγεται ότι είναι την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, η οποία δεν πέφτει πάντα 8. Έτσι, ναι, δεν είναι, ναι. Και, και στο εξωτερικό. Α, για τη μάνα, μητέρα. Ναι, βεβαίως, είναι πολύ επίκαιρο.
5: Στη μητέρα μου. Θεόφωτη που νίκησες στον χρόνο τους αιώνες, με χρέος μες στη μήτρα σου να χτίζεις τους θνητούς, ευλογημένη ύπαρξη που ορθώνεις τους πυλώνες, υπομονής και αγάπη σου που αγγίζουν ουρανούς, το χάδι σου το αέρινο μερεύει τις αισθήσεις, σαν φευγαλαία μύηση, οικείωση ψυχής. Στοργή, φροντίδα, ασφάλεια, στανάματα βαπτίζεις, την παιδική λαχτάρα μου μια σίγουρη ζωής. Η ύπαρξή σου απόδειξη του υπέρλογου της φύσης. Για μένα είσαι πολύτιμο πετράδι της ψυχής. Ομολογώ, απελπίζομαι στη σκέψη μη μου λείψεις, μ' αφήνομαι στο σίγουρο το σκάφος μιας ευχής. Αυτό για τη μητέρα.
0: Πολύ ωραίο, μπράβο Αλκαίο μου. Πολύ ωραίο.
5: Να είσαι καλά όλοι.
0: Να είσαι και εσύ καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να έχετε μια καλή συνέχεια.
0: Είναι η συνέχεια από μουσικής άποψης.
1: Και να έχεις έμπνευση πάντα.
0: Από μουσικής άποψης θα είναι συγκινητική, θεωρώ, γιατί έχουμε τραγούδια για τη μάνα, έχουμε και πονετικά τραγούδια για τη μάνα, αλλά έχουμε και λαϊκά τραγούδια για τη μάνα, αλλά έχουμε... και για τη μάνα Ελλάδα μερικά τραγουδάκια, αν προλάβουμε βέβαια, γιατί υπάρχει κίνηση, έχει τράφικ σήμερα.
5: Να δούμε. Μάνα είναι και αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι βεβαίως, έτσι είναι, έτσι είναι. Βεβαίως.
5: Να είσαστε καλά.
1: Και σε περιμένουμε πάλι.
5: Ναι, ναι,
0: φιλάκια,
5: γεια
0: σας. Φιλάκια στον Αλκαίο. Στον Αλκαίο μας έχουμε φτάσει, παιδιά, 12 και 29 και 25, δηλαδή σε μισό λεπτό. Είναι 12.30, θα κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και θα βάλουμε την ώρα και τις διαφημίσεις νωρίτερα για να έρθουμε μετά απρόσκοπτοι να συνεχίσουμε
1: με το δεύτερο τραγούδι.
0: Με το δεύτερο τραγούδι της εκπομπής που θα είναι από το Ζουγανδέλι.
1: Όχι, είναι ευχάριστα που παίρνει ο κόσμος.
0: Ναι, και όχι, να παίρνει. Αλίμονο, αλίμονο, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
6: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Ιόνιον FM, κοντά σας.
6: Πολύ κοντά σας. Έπεσε η γραμμούλα, είχαμε μια γραμμούλα που περίμενε, αλλά είδα ότι έπεσε. Γι' αυτό, ξαναχτυπάει. Χρήστο, στείλτε γρήγορα μέσα, για να μην χάνουμε χρόνο. Ήταν να ακούσουμε το Γιάννη Ζουγανέλη, το δεύτερο τραγούδι μας για σήμερα, που είχε τίτλο, έχει τίτλο, «Μανούλα, μαμά μου, μαμάκα». Λοιπόν, έχουμε όμως τη γραμμούλα, ήρθε.
7: Εγώ δεν ήμουνα να πέσω, έπεσα το περασμένο Σάββατο και κατασκοτώθηκα.
6: Πού έπεσες?
7: Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
7: Αγάπης με Χριστινούλα.
6: Α, είναι στον καφέ. Είναι για
7: ανάτι. Στον καφέ. Ναι, λοιπόν, τι μου κάνετε.
6: Έφερε καφέ.
7: Καλά είσαστε.
6: Ευχαριστούμε, μια χαρά. Μια χαρά. Εσείς εγκέπιτε μας τώρα.
7: Το άνοιξα. Ναι. Άκουσα την αγαπημένη μου φιλενάδα και θεγατέρα, λέω.
6: Ναι.
7: Την ταξιτζού μας.
6: Ναι.
7: Ναι. Λοιπόν, να είναι καλά. Επειδή δεν μπορώ να μιλώ πολύ, χίλια συγγνώμη.
6: Πού πέσατε?
7: Εγώ. Ναι. Καλά τα γατιά.
6: Α, τα γατιά, τα γατάκια.
7: Ναι, πήγα να ταΐσω τα γατιά γιατί είμαι πολύ γατού και σκυλό.
6: Και εμείς είμαστε γατόβιοι.
7: Παιδιά, πάμπα Παναγία μου, δεν μπορώ να ζήσω.
6: Έχουμε
7: χωρίς
6: εδώ
7: γατί.
6: Πολλά γατάκια.
7: Δημήτρη μου, Λεβέντη μου, συγγνώμη, είχα ένα γάτο, τον Μπεζούλη, ήταν τα κολοκύθια.
6: Μπεζούλης,
7: ναι. Ήταν πανέμορφο.
6: Και εμείς έχουμε τον Πιτσικόκο.
7: Γιατί όταν ήταν να φύγω να πάω Πάτρα, παιδιά, αυτό το πράγμα το είπα στο κτηνίατρο. Πήρα ένα κιλό τροφή απέναντί μου και ένα πιο πάνω, όποια από τις δύο καλές μου φιλενάδες να τα ταΐσουνε. Αυτός ερχόταν και τούμπαγε την πόρτα κάτω με το κεφαλάκι του που έλειπα. Αλλά από βραδύς που ήθελα να φύγω για Πάτρα, παιδιά, δεν το πιστεύει άνθρωπος, ήρθε και κοιμήθηκε στο μαξιλάρι μα πάνω από το κεφάλι μου. Και το είπα στο κτηνίατρο και μου είπε, κατάλαβε την εγκατέλειψη. Αυτό δεν ήταν γιατί, αυτό ήταν ένα αγαπημένο παιδί σε μια μάνα.
6: Τι, τώρα πώς είναι το γατάκι?
7: Τώρα ναι, να έχουν την υγειά τους, ρίξανε φόλα. Και το είχα τρία χρόνια.
6: Όχι, ρε, μην μου λες τέτοια τώρα.
7: Ναι, Δημήτρη.
6: Ποιος έριξε φόλα? Ποιος?
7: Να πάει με τις ίδιους πόνους. Συγγνώμη. Κατάλαβε.
6: Τι γίνεται
7: ναι,
6: στον
7: αυτό
6: κόσμο.
7: Που ήταν, ήταν από φόλα. Και μετά ήταν δύο παιδάκια του. Αυτό τα πήρα. Το ένα το πήρανε ξένοι. Λυπήθηκα που το χάσα, η Λίλη. Και το άλλο την Κανελίτσα πέθανε από πνευμονία.
6: Το πρώτο μου γατάκι ήταν η Λίλη.
7: Πω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς γατί. Λοιπόν, στέλνω την αγάπη μου σε όλους όσους είπε η ταξιτζού μας. Να μην πω εγώ και ξεχάσω, γιατί παιδιά ειλικρινά δεν μπορώ
6: δεν
7: να
6: πειράζει,
7: μιλώ.
6: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Με πήρε και ο Μιχάλης.
6: Μας τα έχουν πει κι άλλοι.
7: Με πήρε, ναι. Λοιπόν, επειδή είχα δύο χρόνια πολλά τσιμανούλες και ο Θεός να δίνει κουράγιο τσιμάνες, τσιπληγωμένες, τσιπικραμένες που είναι συνέχεια.
6: Έτσι.
7: Λοιπόν, προχτές φύγανε και δύο μαθητούδια μου, ηλικία 58 και... να μην
6: ωραία,
7: τα λέμε.
6: Παιδί μου, τι λες τώρα.
7: Λοιπόν, ας δίνει κουράγιο που αυτό το κουράγιο η μάνα στο παιδί δεν γίνεται. Ούτε άντρας πιάνει, ούτε αδερφός, ούτε κανένα. Τα έχω περάσει όλα. Όχι, Παναγία, βοήθα να είναι γερά τα παιδιά του κόσμου και τελευταία τα δικά μου παιδιά και τελευταία και τα εγγόνια μου. Ο κόσμος να έχει χίλια καλά και υγεία το πρώτο. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι.
6: Για τη μάνα, για τη μάνα βάζουμε.
7: Για τη μάνα.
6: Ναι. Πολλά.
7: Είπαν πάλι χρόνια πολλά για τη μανούλα. Δημήτρη, τι να σου πάνω, βάλεις αυτό το τραγούδι, οι ευχές μου που σας εύχομαι, σας αγαπάω.
8: Εγώ θα σου αφιερώσω, Σούλα μας.
6: Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό. Για πες μας ποιο είναι.
8: Εγώ θα σου αφιερώσω. Ποιο είναι.
7: Ποτέ τη μάνα μην πικράνεις.
6: Νομίζω ότι το έχουμε επιλέξει κάπου, εδώ είναι.
7: Εάν είναι και το
6: έχουμε με το Φλωρινιώτη. Με το Φλωρινιώτη το έχουμε, ναι.
7: Καρδιάς μου, μπράβο, σας ευχαριστώ. Ή το άλλο που λέει, για μια γυναίκα μου κλείσε στην πόρτα με το Στέλιο.
6: Έχουμε ένα πολύ καλύτερο.
7: Λοιπόν, βάρτε τα τώρα λίγο πιο νωρίς, συγγνώμη, για την κατοικία.
6: Της μάνας η καρδιά που είναι πολύ ωραίο με το Θαλασσινό.
7: Παναγία.
6: Είναι πολύ ωραίο.
7: Παναγία.
6: Και πολύ συγκινητικό
7: γιατί
6: τραγούδι.
7: Γιατί αγάπες μου, τη μία ώρα έχω ένα σοβαρό ραντεβού, όχι για κακό.
8: Οπότε θα τις βάλουμε τώρα να τις αφιερώσουμε.
6: Καλά, θα το βάλουμε. Θα...
7: αγάπες μου, και αν μπορέσω τη νύχτα, γιατί έχω κατασκοτωθεί.
6: Θα το
7: παιδιά.
6: Βάλουμε τώρα.
7: Έχω κάνει ένα καρούμπαλο, το κέρατο, το μεταθανάτιο του Ανδρέα.
6: Έχετε
7: και
6: εσείς κέρατο.
8: Ελαφιερωμένο λοιπόν.
7: Ένα αυγό μεγάλο, τα μάτια μου σαν σιδερογροθιά είναι, μαύρα.
6: Περαστικά, περαστικά.
7: Ευχαριστώ, δεν μπορώ. Την αγάπη μου σε όλη την παρέα όπου μας ακούνε.
8: Σας φιλούμε.
7: Σας φιλώ, αγάπη μου.
6: Το τραγουδάκι για σας, το τραγουδάκι.
7: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια.
6: Φιλάκια,
7: φιλάκια,
6: φιλάκια.
7: Σε όλους την αγάπη μου, απέραντη.
6: Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Λοιπόν, πήγαμε στο Λαϊκό, το είχαμε για μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Με το Γιάννη Φλωρινιώτη. Δεύτερη εκτέλεση.

0: Ωραία το αποδίδει ο Φλωρινιώτης. Δεν έχει σημασία λαϊκό, έντεχνο ή οτιδήποτε άλλο. Ύμνη είναι για τις μανάδες. Δημήτρη, Χριστίνα, την καλημέρα μου και την αγάπη μου και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Γράφει η Μελίνα. Μελίνα μου, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Μελίνα μου. Γιάννη Ζουγανέλης, συνεχίζουμε στο τρίτο τραγούδι για σήμερα.
1: Μανούλα, μάνα μου, μαμάκα.
0: Μαμάκα.
2: Μανούλα, μάνα μου, γλυκούλα.

0: Μία γραμμούλα έχει χτυπήσει.
1: Λεβέντη μου, Λεβέντη μου και καρδιές μου, καρδιές μου και οι δύο. Είμαι υποχρεωμένη να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας.
1: Χρόνια πολλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε που παίρνετε.
1: Ξέρετε, σας αγαπάω. Συγγνώμη που παίρνω δεύτερη φορά, αλλά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί η μάνα και ο πατέρας προσφέρει ο Κακομοίρης. Αλλά η μάνα ξενυχτάει πιο πολύ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Φιλιά, φιλιά.
2: Να είστε καλά.
1: Εκατομμύρια ευχαριστώ.
3: Κράτα μου το χέρι στην καρδιά.
1: Σας φιλώ.
0: Ταξιδέψε.

0: Καλημέρα στο αγαπημένο μας δίδυμο. Γράφει ο Ηλίας από το Ελσίνκι. Σας είπα, ακούει.
1: Γεια σου, Ηλία.
0: Έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή αυριανή με τη σκέψη όλων μας τις μανούλες. Σε όσους τις έχουν και τις προσέχουν, να τις προσέχουν σαν τα μάτια τους, λέει ο Ηλίας. Σε όσους δεν τις έχουμε, να τις θυμόμαστε με αγάπη. Μάνα, καθρέφτης και σκιά μας. Ο καθρέφτης δεν μας λέει ποτέ ψέματα. Η σκιά δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε, Ηλία.
0: Όπως πάντα, πολύ καλός ο Ηλίας.
1: Εύστοχος.
2: Σε έχω ανάγκη, μαμά.
3: Μητέρα!
4: Εμάνα, θέλω
5: να σου πω πως αγαπάω πάρα πάρα πολύ.

0: Το χέρι στην καρδιά, ταξίδεψε με σ' όνειρα γλυκά.
1: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μανούλα.
2: Και η δική μου μητέρα.
3: Και η δική μου μαμά.
4: Η δικιά μου κοίτα.
1: Η μάνα μου.
3: Η μητέρα μου.
2: Η μαμά μου.
4: Η μανούλα μου.
1: Ποια?
3: Η μαμά μου.
1: Και η μαμά μου.
4: Μάνα!
2: Και η δική μου μαμά.
4: Και η δική σου.
5: Και η δική μου.
1: Η μάνα μου.
3: Ήταν και η δικιά μου εκεί.
4: Αχ, μαμά.
2: Μαμά.
3: Μανούλα.
1: Σε ευχαριστώ, μαμά. Κι εγώ.
2: Κι εγώ, μαμά.
4: Κι εγώ.
6: Λοιπόν, πολύ πονητικό αυτό και το επόμενο. Θαλασσινός.
7: Ένα παλικάρι
6: της μάνας η καρδιά. Θαλασσινός Μαριό και Σαβιδάκη, Αρχοντούλα.
8: Ακούμε.
7: Μια όμορφη κυρά.
6: Ακούστε την ιστορία.

0: Πάμε τώρα σε ένα ποίημα του Ηλία Σιμόπουλου που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός, και αυτό πολύ πονετικό, από την τρίτη ανθολογία με την Αρλέτα. Ο θρήνος της μάνας.
1: Η μέρα

Κύμα του Ηλιασιμόπουλου, μελοποίησε ο Γιάννης Πανός. Ο θρήνος της μάνας, στην τρίτη ανθολογία περιλαμβάνεται. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια για τη μάνα, για τις μανούλες, για τις μαμάκες, για τις μανάδες. Πάμε στη Μελίνα Κανά, μια μάνα που είχε ένα γιο.

0: Με τη φίλη μας την Κανέλα, στον πύργο μας έστειλε μήνυμα.
1: Γεια σου Κανέλα.
0: Καλημέρα φίλε μου και Χριστίνα μου. Εύχομαι υγεία, χαρά στη ζωή σας και στις οικογένειές σας. Με αγάπη η φίλη σας Κανέλα. Κανέλα μου, φιλάκια.
1: Και εμείς με αγάπη ανταποδίδουμε.
0: Το ξέρεις ότι σε αγαπάμε, Κανέλα μου, έτσι.

λοιπόν μου στείλε ένας φίλος μου και ακροατής μας και φίλος, στιχουργός είναι, ο Γιώργος Λυκομήτρος, χθες πρέπει να ήταν ή προχθές, μου στείλε ένα τραγούδι που έγραψε, καινούριο, εντελώς καινούριο, με τη μάνα, με τον Γιώργο Φαναρά και την Μαρία Αλεξίου να το ερμηνεύουν. Είναι αυτό που ακούμε τώρα.

0: όμορφο τραγούδι αυτό που έγραψε ο Γιώργος Λυκομητρός, ναι, πράγματι.
1: Και έχουμε και ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη, ναι, από την Αμαλιάδα, την καλημέρα του και συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου 58χρονου από το Βρανά,
0: ναι,
1: που τον πλάκωσε, ναι, ένα, ναι, τρακτέρ, νομίζω, χθες.
0: Ναι. Βαρθολομιό, όχι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Βρανά έγινε το κακό. Δυστυχώς.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλημέρα. Θα πάμε σε... στην ώρα και σε... θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, στα διαφημιστικά μας. Στο παραπέντε μου το έστειλε ο Γιώργος το τραγούδι αυτό, πράγματι.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ionion FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Ιόνιον FM

Έχουμε και τον Νίκο Ξυλούρη που έχει τραγουδήσει τη μάνα. Τη μάνα μου την αγαπώ. Η Onion FM πάντα, τα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας μέχρι τις 2.

Έχουμε και τον Νίκο Ξυλούρη που έχει τραγουδήσει τη μάνα. Τη μάνα μου την αγαπώ. Η Onion FM πάντα τα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας μέχρι τις 2.

Έχουμε και τον Νίκο Ξυλούρη που έχει τραγουδήσει τη μάνα. Τη μάνα μου την αγαπώ. Η Onion FM πάντα, τα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξη και τη μαμά Δώρα, που τους ευχόμαστε και χρόνια πολλά βέβαια στον πύργο. Έτσι. Για μια ακόμη φορά, γράφει ο Αλέξης, πολλά συγχαρητήρια για το νέο αυτό τραγούδι, για το τραγούδι που ακούσαμε του Γιώργου Λυκομήτρου. Είναι μια παρηγοριά, λέει, ότι ακόμη στις μέρες μας υπάρχει ποιότητα και ήθος στο στίχο.
1: Παραδόξους.
0: Έτσι, πράγματι. Πάλι καλά που ευτυχήσαμε να το ακούσουμε χωρίς διακοπή. Χρόνια πολλά στη μαμά Δώρα, χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες τις μανούλες που μας ομορφαίνουν τη ζωή. Γεια σου Χριστινάκη, γεια σου Δημήτρη, γεια και χαρά σε όλες και όλους από πύργο.
1: Γεια σου
0: Αλέξη μου, χρόνια πολλά στη μαμά Δώρα.
2: Φιλοθέλα τον έχεις, αχ φιλοθέλα τον έχεις.
0: Νίκος Ξυλούρης, μάνα, η μάνα μου την αγαπώ. Και πάμε σε παραδοσιακή αγάπη με την ευχή της μάνας. Από πλευράς παραδοσιακής μουσικής εννοώ. Έτσι. Συντονισμένη πάντα στο Ionian FM και στο ionianfm.gr.

0: Τι κάνετε, βρε παιδιά, μου είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά,
2: καλά
1: είμαστε.
2: Είμαστε.
0: Είναι υγεία να έχετε εσείς και όλοι οι καλοί άνθρωποι.
2: Και εσείς επίσης.
0: Εντάξει. Εμείς μεγαλώνουμε.
1: Έτσι.
2: Όλοι μεγαλώνουμε.
1: Γιατί
2: όλοι
1: δεν πατάτε ένα pause.
0: Όταν μεγαλώνουμε, μία πονάει το ένα, μία το άλλο. Αλλού πατάμε και αλλού βρισκόμαστε.
1: Και όταν είμαστε πιο νέοι, πονάει η καρδιά.
0: Όταν είμαστε νέοι, δεν σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε μόνο να πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Να μαζεύουμε.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε.
0: Ναι, δεν σκεφτόμαστε πολλά.
1: Τι κάνουν τα Ιωάννινα, τι κάνουν τα Ιωάννινα, βρέχει εκεί.
0: Τα Ιωάννινα σήμερα δεν βρέχει, χθες έβρεχε.
2: Ναι, χθες και εδώ.
1: Ναι, ναι, έβρεχε και αυτό. Καλά, εδώ και πολύ, εντάξει. Λίγο λάσπη έριξε.
0: Εκεί, ναι, έχουμε και αυτό.
1: Ναι, ναι, λίγο λάσπη.
0: Εκεί έβρεξε.
1: Ψιλοπράγματα δηλαδή.
2: Λίγο, λίγο.
1: Ναι, ψιλοπράγματα.
0: Τώρα πρέπει να βρέξει.
1: Δεν έχουμε τις δόξες τις δικές σας.
0: Για τους αγρότες, για τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, έρχεται και η ζέστη απότομα.
1: Ναι.
0: Και
1: είμαστε οργανωμένοι. Είμαστε οργανωμένοι εμείς. Φοράμε δύο μπλούζες, μία με μανίκι, μία κοντομάνικο. Και άμα κάνει αυτό, τη βγάζουμε τη μία.
0: Πρέπει να έχουμε και μία βαλίτσα μαζί μας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ρούχα για όλες τις εποχές. Αλλά τώρα μόνο είναι δύο οι εποχές.
1: Ναι, ναι, καλά, ναι.
0: Ο Διονύσης βγήκε.
1: Ο Διονύσης.
2: Ο Νιονιός.
1: Ο Νιονιός.
2: Όχι, δεν
1: είναι ο Νιονιακούλης, θα λες. Ο Νιονιακούλης.
2: Τον μπέρδεψε.
0: Υγεία με κάνει και χαίρομαι, λέει, υγεία και καμαρώνω.
1: Ναι, ναι. Τι θα μας πείτε τραγούδι για τη μάνα.
0: Από ενάμιση τραγουδάκι θα σας πω. Ενάμιση.
1: Ενάμιση για τη μάνα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Το αφαιρώνω. Ειδικά στους ξενιτεμένους που δεν βρέθηκαν,
1: ναι,
0: και στην τελευταία στιγμή της μάνας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Και τα αφαιρούν και όσοι αγαπούν το δημοτικό, την παράδοση,
1: ναι,
0: και να ακούσουν και εμένα. Αλλά
1: έτσι, έτσι.
0: Δεν ακούω και πολλά το όνομά μου πουθενά.
1: Τι, πού να το βάλουμε. Θα το βάλουμε, θα βάλουμε πινακίδα έξω, φωτεινή.
0: Όχι, πινακίδα, δεν το
2: θέλω. Να μας βίνει.
1: Και να σας βάλουμε μπροστά εσάς. Και πίσω εμείς.
0: Πάμε λοιπόν, ακούγομαι.
1: Βεβαίως ακούγεστε. Πολύ καλά ακούγεστε, καλά ακούγεστε.
0: Σας αφαιρώνω.

0: Έχουμε μία μακρινή γραμμούλα.
1: Όχι πολύ μακρινή όμως.
0: Εντάξει.
1: Εντός Ελλάδας.
0: Δεν είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Ούτε από το Ελσίνκι. Λοιπόν, πάμε Ιωάννινα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά καταλάβαμε μας.
2: Άνθρωποι.
0: Τι κάνετε, χρόνια πολλά.
1: Σας τσακώσαμε.
2: Καλά όλοι.

0: δύσκολη στιγμή τη μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Ήσασταν υπέροχοι όπως πάντα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Άντε θα έρθουμε στα Γιάννα να μας τραγουδήσετε από κοντά.
0: Να ευχαριστώ
2: κι
0: εγώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έγινε Δημήτρη μου και Χριστίνα μου.
2: Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, φεύγουμε από τα Ιωάννινα. Και πάμε τώρα, είχαμε δύο τραγούδια. Τώρα περνάει και ο χρόνος. Ένα, με τον ίδιο τίτλο, με το Μάνα, με το Λάκη Λαζόπλο και τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε στο Γιώργο Νταλάρα, στο Μάνα, για να προετοιμαζόμαστε να τραγουδήσουμε και λίγο για τη Μανούλα.

ionionfm.gr. Ο Δημήτρης Κολόκας με τη Χριστίνα Λευκαδίτη στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Στα τηλέφωνα εσείς, στα μηνύματα εσείς, παντού και στην καρδιά μας. Λοιπόν, η Χαρούλα Αλεξίου σε δεύτερη εκτέλεση, το Μανούλα μου, από τα απρόβλεπτα τραγούδια

0: Δεν την πλένει με τίποτα. Πάμε στην γραμμούλα όμως, γιατί περιμένει να μην καθυστερούμε τις γραμμές μας.
1: Έλα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Παίρνει η αδερφή μου 50 φορές μέσα. Έχει βγει από την παλιά εκπομπή και δεν μπορεί να το πιάσει.
0: Δεν μπορεί να το πιάσει.
1: Ναι, δεν είπα τους αριθμούς εδώ του.
0: Ναι, να το κάνει έτσι, να το πιάσει.
1: Τι λέω, πρέπει να έχει υπομονή, ειδικά σήμερα είναι για την μάνα. Εγώ έχω δακρύσει.
0: Ναι, ναι, Λεωνίδα.
1: Μπορεί να μιλάω πολύ, μπορεί να αγαπάω τον κόσμο, αγαπάει. Αλλά αυτά συγκινιέμαι εγώ.
0: Σε καταλαβαίνουμε, Λεωνίδα μου. Σε καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Είμαι 12 μέχρι.
0: Το μόνο παράπονο που σου έχουμε είναι ότι δεν ακούς.
1: Επειδή πέρασα φτώχεια, δεν έχει περάσει κανένας όπως εμείς, έξι παιδάκια εκεί. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου από εκεί την Παλιά Ρώσια, τόσο κορεσόλ. Και δεν μπορώ να το πιάσω. Και τι να σου κάνω, τώρα αυτό
0: που πιάσω. Πιάστο εκεί, 95,5. Τη Βελώνα εκεί. Να κουνήσει τη Βελώνα.
1: Εγώ μπορώ καμιά φορά να κόλμε στη Βούλη και έχω δίκιο. Άντε, να μην σα κάνω τη να πάρει και κανένα άλλο.
0: Ωραία, Λεωνίδα μου.
1: Και ένα τραγουδάκι για όλου.
0: Βεβαίως. Για κλείσε. Δεν τον προλαβαίνεις, δεν τον προλαβαίνεις. Λοιπόν. Πάμε στα τραγούδια μας. Βέβαια οι γραμμές χτυπάνε. Δεν είναι κακό.

0: το Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ηρακλής της αρχαιότητας. Να δούμε ποιος είναι εδώ στη γραμμούλα.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου Αλκέ. Βολκέος μας. Στον αέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα ποίημα σήμερα για τη μητέρα από την Ανίτη.
0: Ωραία.
1: Τίτλος: Το παράπονο της μάνας.
0: Το παράπονο, ναι.
1: Παράπονο πικρό έκρυβε το δάκρυ, που μαρμαρωμένο έστεκε στου ματιού την άκρη. Πόνο έκρυβε βαθύ ο στεναγμός, που βγαίνε κρυφά απ' της καρδιάς τα βάθη. Το σπλάχνο της αμίλητη κοιτούσε, το κόμπος έσφιγγε το λαιμό της. Αναρωτιόταν γιατί άσπλαχνα της μιλούσε. Ο νους της σκέφτηκε ως καλύτερο το φευγιό της. Την ώρα εκείνη, μεγάλη Τρίτη του 26, μήνυμα έστειλε το πνεύμα από το Άγιο Όρος. Με την κατάλευκη γενιάδα ο μοναχός έλεγε πως της ελευθερίας είναι εδώ ο χώρος. Διότι ο καθένας ελεύθερα βρίζει το Χριστό. Μ' αυτός, δίχως παράπονο, δίπλα μας πάντα στέκει. Μακρόθυμος και από αγάπη σπλαχνικός. Τίποτε δεν ζητά και μόλις τον καλέσεις σου παραστέκει. Ω μάνα, εχμάλωτη μεταντικείμενο λατρείας, για το παιδί, εσύ, καρδιά και αγάπη είναι ένα. Με την καρδιά σου όσο ζεις, πώς να πετάξεις. Να έχεις παράπονο, δικαίωμα δεν έχεις, σύ κανένα. Αυτό από την Ανίτη.
2: Ωραίο.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, Αλκέ.
1: Σε όλες και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλή ακρόαση και σε εσάς.
1: Γεια σας.
0: Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε φίλοι μου.
2: Βέβαια, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, έτσι.
0: Α, εντάξει,
2: δεν πειράζει.
0: Ναι. Τι ενστάσεις εννοείς?
2: Δηλαδή, εντάξει, η μάνα εννοείται ότι είναι μόνο μία, ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο, έχει την ανιδιοτελή αγάπη προς το παιδί.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι όλες οι μάνες αγίες. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να εκνευρίζουν και τα παιδιά. Ή μονίμως.
0: Εντάξει, τώρα, νομίζω σε κάποιο τραγούδι. Ο Λέκας το είπε στην αρχή, το πρώτο. Στο «Μαμά μου λείπεις», το περιέγραψε.
2: Και επίσης,
0: τα περιέγραψε
2: και
0: όλα.
2: Επίσης διαφωνώ λίγο στο ότι θα πρέπει η μάνα να γίνεται μόνο θυσία. Δηλαδή θα πρέπει και αυτή να έχει μια
0: να
2: κανονική ζωή. Όχι, θα πρέπει να έχει κανονική ζωή για να μπορέσει να δώσει το παιδί.
0: Ναι.
2: Αλλιώς πώς το δώσει, αν θυσιάζεται και μονίμως είναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
2: Ναι.
0: Για να την πιάσουμε εδώ. Πάντως, και θυσία να γίνεται, δεν είναι κακό.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται θυσία.
0: Όποιος γίνεται θυσία γενικώς, όχι μόνο για τις μητέρες, αλλά γενικά όποιος γίνεται θυσία μπορεί να είναι ντεμοντέ στη σημερινή εποχή.
2: Όχι, δεν είναι θέμα μόδας.
0: Έτσι, ναι,
2: είναι ότι η μάνα έχει δικαίωμα να ζήσει. Έτσι δεν είναι.
0: Γιατί να μην ζήσει. Δεν υπησέρχεται.
2: Και άλλωστε αν έχει ενέργεια.
0: Δεν υπάρχει κοινός παράγοντας.
2: Δίνει περισσότερο και στο παιδί.
0: Δεν μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο πεδίο. Λοιπόν. Εμείς θα πάμε τώρα στα τραγούδια, θα πάμε σε μια χοροδία να μιλήσουμε για τη μάνα μας, τη μάνα του Αλέξανδρου που την πουλήσαμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η μάνα του Αλέξανδρου, η μάνα μας.

Τελευταία αγαπητοί μου φίλοι που μας ακούτε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τη μάνα μας αυτή την έχουμε ψιλοξεχάσει, δυστυχώς, και υποφέρει, είναι κουρελιασμένη.

0: Γιάννης Μαρκόπουλος, Λέγκο.
1: Το αφήσαμε να παίξει παρόλο που πέρασε η ώρα, γιατί ήταν πολύ ωραίο.
0: Μεγάλο, ναι, είναι 5 λεπτά.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Νιόλιο μου.
2: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι. Λέει μεγάλες αλήθειες με πολύ ωραίο τρόπο.
2: Ναι.
0: Περιγράφει και τα έχει περιγράψει, γιατί έχει φύγει χρόνια ο Μαρκόπουλος. Τα είχε γράψει το τραγούδι αυτό πολύ παλιότερα. Σκέψου να ζούσε τώρα τι θα έγραφε. Έτσι είναι.
2: Αυτά είναι κολόκαμο.
0: Έτσι είναι, νιόνιο μου, νιονιακούλη μας.
2: Αυτά είναι κολόκαμο, ναι. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, νιόνιο μου.
2: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, Χριστίνα, καλά?
1: Καλά, καλά, δόξα το Θεό.
2: Κάθε πότε παίρνεις ρεπό, Χριστίνα, επιτρέπετε?
0: Δεν παίρνει.
1: Παίρνω από τη σημαία, όποτε θέλω.
2: Δουλεύεις 24 ώρες, δηλαδή.
1: Τι να κάνω.
2: Όχι 12 ώρες, 24 ώρες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τετραήμερο θα είπε τώρα το Πασόκ. Τριήμερο, μάλλον.
2: Διήμερο.
0: Σαν εκδρομή, ναι, ναι, σαν εκδρομή.
2: Λεφτά να μαζεύουν και να κοιμόμαστε. Όπως κοιμάται ο φίλος μας ο Σότος.
0: Σωστός, σωστός.
2: Μα τι να λέμε. Λοιπόν, να χαιρετούσε τον Χρήστο στο τηλέφωνο εκεί.
0: Το Χρήστο, ναι, ναι.
2: Το Χριστάκι, άλλος ο Χρήστος.
0: Ο Χριστάκης έρχεται εκεί, έρχεται σε σένα.
2: Δεν πιστεύω να έχουν συγγένειο.
0: Όχι, όχι. Απλή συνωνυμία.
2: Είναι μακριά που λένε.
0: Απλή συνωνυμία, συνάδελφε.
2: Ναι. Λοιπόν, την κυρασούλα να χαιρετήσω από τη Ζάκη του. 2-3 λεωφορεία, 2-3-3 που γνώρισα που θες. Ανακατεύτηκα ανάμεσά τους που θέλουν να προσκυνήσουν την Παναγία.
0: Α, ναι. Που είχε έρθει από το Άγιον Όρος.
2: Ζάκη του, μόλις έπαθα, Ζάκη δεν έπαθα πλάκα, δεν σου λέω τίποτα.
0: Ναι.
2: Και χθες έπαιξαμε κανένα 2 λεωφορεία Κεφαλονίτης.
0: Ναι.
2: Πολύ ο κόσμος, μπράβο, για την μπράβο. Παναγιά και για το Μεσολόγγι, βέβαια,
0: ναι,
2: αυτά που,
0: ναι,
2: τα 200 χρόνια.
0: Ναι.
2: Να μην λέω πολλά.
0: Ήρθε ο Πρωθυπουργός να προσκυνήσει την εικόνα την
1: Παναγία. Χριστιανός
2: Ορθόδοξος περί Παναγίας.
0: Έκανε το σταυρό του κάπως περίεργα, σαν καθολικός.
2: Παραμένω αμαρτωλός με μικρά γράμματα.
0: Καλά, νιόνιο μου.
2: Βοηθιά μας η Παναγία.
0: Βοηθιά μας.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και σε εμάς τους αμαρτωλούς.
1: Όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
0: Αρματολοί, εγώ είμαι αρματολός. Εγώ είμαι αρματολός.
2: Και μου έκανε εντύπωση πολλοί παπάδες. Σαπουλάρισα 2-3 λεωφορεία.
0: Όλη
2: την εβδομάδα αυτή γινότανε
0: Παπαδαριό.
2: Το αδειοχώριστο. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση τι.
0: Ναι.
2: Περί παπάδες μιλάω τώρα.
0: Ναι, για τους παπάδες.
2: Τι μου έκανε εντύπωση.
0: Τι είχαν οι παπάδες.
2: Να το σκεφτείς και να σου κόψει το μυαλό.
0: Τι, οι παπάδες τι.
2: Φοράγαν όλοι το ίδιο κουστούμι.
1: Α, τι σύμπτωση.
2: Σύμπτωση, να ήταν η καταλάβος, δεν ξέρω.
0: Και ίδιο χρώμα, πω. Έτσι, και ίδιο χρώμα.
2: Το ναι, ίδιο ναι, ναι. Μπορεί όλοι το ίδιο κουστούμι, φοράνε και τα γέρασε.
0: Μόνο στα μουσια ίσως να ήταν κάποια άσπρα, κάποια μαύρα. Εκτός από τα βάφανα.
2: Μακριά,
0: ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
2: Κυρασούλα να χαιρετήσω και όλη τη Ζάκη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Από Ναύπλιο μεριά κόσμος, από Γιάννενα.
0: Ναι, ναι.
2: Και η ευτυχία δεν την είδα.
0: Την άκουσα.
2: Α, ναι. Εγώ δεν την είδα, λέω.
0: Δεν την είδες, δεν ήρθε να προσκυνήσει. Ναι.
2: Δεν την είδα στο πανηγύρι μας εδώ,
0: ναι,
2: για την Παναγιά.
0: Ναι.
2: Το φίλο τον Ηλία εκεί στη Φιλανδία και αν ακούει.
0: Ο Λιάκος.
2: Αν ακούει,
0: ακούει παιδί μου,
2: γιατί
0: ακούει.
2: Είναι αδύνατο επικοινωνήσω μαζί του.
0: Έχει επικοινωνήσει αυτός μαζί μας. Ακούει.
2: Εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Λιάκο, πάρε τηλέφωνο τον Ιωνιακούλη.
2: Σταθερό και κινητό. Μόνο η Ηλία σου.
0: Ναι.
2: Ο Σότος ανταποκρίνεται.
0: Α, ανταποκρίνεται.
2: Κοιμάται, αλλά ξυπνάει καθόλου.
0: Άρε Σότο.
2: Όπως ο φίλος μας ο Αστρολούπος από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι, ο Μιχάλης.
2: Έτσι. Λεβέντης αρχηγός.
0: Βέβαια, βέβαια. Ευγενέστατος.
2: Τον FM, μεσαία.
0: Βέβαια.
2: Πώς να τα πω αυτά τα καινούργια τεχνολογικά, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Το φίλο μας τον Λεωνίδα και στην Αμπαλιάδα, του μαχητή.
0: Ναι.
2: Το Αντωνάκη, τον Κούσκο, τον Παναγιώτατο.
0: Ναι.
2: Και όλο το ευγενές ακροατήριο.
0: Πολύ ωραία, νιόνιο μου.
2: Και τον Δήμαρχο της Ιερής.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τα χαιρετήσματά μας στον Δήμαρχο ήθελα να πω. Με πρόλαβες. Με πρόλαβες.
2: Και το Μεσολόγγι από κόσμο, από λαό.
0: Τι σε εσύ, ρε.
2: Και θα γίνει τη συνέχεια αυτό.
0: Να γίνεται.
2: Δεν ξαναγίνονται εκλογές για Δήμαρχο του Μεσολόγγι.
0: Να σκάσουν οι οχτροί μας.
2: Δεν ξαναγίνονται εκλογές. Άγιε εκλογιά και εκλογές που να είναι κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Την ώρα του σταθούν εκείνες και στο Δήμο Μεσολογγιού δεν ξαναγίνονται εκλογές.
0: Ωραία.
2: Παραμένει ο ίδιος.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Χάρηκα που μ' ακούσατε.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας εκεί. Στο Μεσολόγιο.
2: Τώρα τις έχουμε. Τώρα τις έχουμε. Του Φώτη, του Μπαρμπαντρέα, του γιο.
0: Ναι, ναι, τον Τάκη, ναι, ναι.
2: Ο Φώτη, τον Τάκη, ναι, το γνώρισα, ναι, κάπου.
0: Α, γνωριστήκατε. Α, ωραία, ναι, ωραία.
2: Κάποτε, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και αγάπη μου σε όλους. Αλάβιο.
0: Κάργα.
1: Γεια σου, γεια.
2: Γεια μας.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Στο νιόνιο μας, στο Μεσολόγγι. Η Κανέλα από τον Πύργο λέει, για να είσαι μάνα είναι να αγαπάς όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα αγόρια και τα κορίτσια να τα πετάς για δούλες στα σπίτια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θέλω να πεις το όνομά μου. Λέει, βεβαίως, Κανέλα μου, και αλίμονο και να μην το έλεγα. Θα το έλεγα. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά που έπρεπε να ακούσουμε νωρίτερα, αλλά λόγω του τραγουδιού που ήταν και μεγάλο. Θα τα ακούσουμε τώρα, περίπου και 40 η ώρα, και θα έρθουμε με τα υπόλοιπα τραγούδια μας που έχουμε επιλέξει μέχρι όσα μπορούμε να ακούσουμε. Διακοπή εδώ και ξαναρχόμαστε.
3: Ionion FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ερχόμαστε πίσω μέχρι τις 2 για 15 περίπου λεπτά ακόμη με Γαλάνη και Μακεδόνα σε μια διασκευή στο Μάνα μου Ελλάς.
2: Ποιος το είχε πει πρώτα?
1: Ο Λέκας,
2: ο Λέκας,
1: όχι μόνο ο Λέκας.
2: Όχι πρώτος, όμως.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν
2: πρώτος. Είναι πιο παλιό το τραγούδι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σε φιλμ, σε ελληνική ταινία δεν είχε πρωτοπαίξει.
1: Το Μάνα μου Ελλάς.
2: Νομίζω.
1: Ναι, ίσως. Για έχει ψάξει το.

0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Του Ξαρχάκου εννοείται, ναι.
0: Με στίχους του Νίκου Γκάτσου και Νίκος Δημητράτος το τραγούδι.
1: Ο Νίκος Δημητράτος ο αείμνηστος, ναι.
0: Στην ταινία του Γιώργου Ζερβουλάκη και του Κώστα Φέρη.
1: Α, ναι, του Φέρη, ρε παιδί.
0: Το
1: ναι.
0: Ρεμπέτικο.
1: Τι έπαθα, ναι, ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο του Φέρη, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά θυμόμουν.
1: Δεν πάει καλά το μυαλό μου. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του Καϊμού. Αλλά και η Γαλάνη με το Μακεδόνα ωραία το αποδίδουν. Βέβαια, ο Δημητράτος ήταν ανυπέρβλητος.
0: Βέβαια, το πρώτο. Και ο Λέκας, καλά το είπε.
1: Και ο Λέκας, ναι.

Όμως θα πάμε και στα λαϊκά. Όπως γνωρίζουμε, ένας τραγουδιστής που έχει φύγει βέβαια από τη ζωή, αλλά ανυπέρβλητος, έχει τραγουδήσει πολύ τη μάνα. Αυτός είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ακούμε το Στέλιο Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα στο Γλυκιά μου μάνα. Έχει τραγουδήσει και το Μάνα Γλυκιά, που είναι άλλο τραγούδι. Αυτό είναι το Γλυκιά μου.

Μαμά, δώσ' μου 50 ευρώ. 50 ευρώ, τι θα τα κάνεις? Είναι για το χαμόγελο του παιδιού σου, λέει ο Ηλίας.

0: Παραμένουμε στο Στέλιο Καζατζίδη και πάμε από τη μάνα γλυκιά, από τη γλυκιά μου μάνα στη μάνα γλυκιά.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Τραγούδισε δύο παρόμοια τραγούδια.
0: Πολύ γνωστό τραγούδι τίτλους, αυτό. Δηλαδή. Όχι, καμία σχέση στίχη.
1: Ο τίτλος.
0: Ο τίτλος, ναι. Αυτό είναι πολύ γνωστό.

Κρίμα που δεν, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Είναι πάρα πολλά που δεν ακούσαμε. Είχαν μια αλληλουχία, αλλά είπαμε είναι εκπομπή επικοινωνίας αυτή. Δεν γίνεται να ακούμε τα τραγούδια έτσι όπως τα επιλέγουμε, ως να ήταν μια απλά μουσική εκπομπή. Η καρδιά της μάνας και από το Στέλιο Καζατζίδη. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 2. Θα ήθελα να κλείσουμε με το Ζαμπέτα, μάνα ήρθαν οι ληστές. Έχουμε και το Λουκάντα Ράλα, μια μάνα έχω στη ζωή.

0: Νομίζω καλύψαμε σχεδόν όλη την γκάμα των τραγουδιών για τη μάνα. Είναι κι άλλα βέβαια. Λίγο από τον Λουκά Νταράλα, ο μπαμπάς του Νταλάρα είναι αυτός. Έκανε αναγραμματισμό ο Γιώργος στο όνομά του. Μια μάνα έχω στη ζωή.
1: Αυτό το αφιερώνω στη μαμά μου.

0: Έχουμε
1: το αφιερώνουμε στη μαμά σου.
0: Ναι, 2 λεπτά μόνο. Μάνα, ήρθαν οι ληστές, κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και αυτό το Σάββατο. Τη νύχτα σε επανάληψη 12 με 2. Φιλάκια σε όλους.
1: Φιλιά,
0: κουράγια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.

0: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι. Είμαι ο Mr. Spike για δύο ολόκληρες ώρες και είμαστε παρέα στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σχολιάσω, αλλά πάνω απ' όλα έχω την καλύτερη μουσική που για δύο ώρες θα είναι παρέα μας, γιατί αυτό κάνουμε εδώ. Ακούμε hits. Ακούμε την καλύτερη μουσική από όλα τα είδη, χωρίς ταμπέλες, μόνο με επιτυχίες.

Just Music εδώ σε Kids and Daya βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα λόγω των νέων backstage εικόνων από την επόμενη σεζόν της Euphoria, αλλά και επειδή ξεκίνησε ξανά συζήτηση γύρω από το νέο Dune Messiah. Οι fans γενικότερα έχουν αρχίσει να αναλύουν το πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος της Harney μετά το τέλος του δεύτερου Dune. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία Γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Just Music.

Met Gala σίγουρα γίνεται ένας χαμός με όλες τις εμφανίσεις που και η Zendaya εμφανίστηκε με αρχικά αυστηρό έτσι tailored look σε σκούρους τόνους και dramatic καπέλα, αλλά και η Rihanna που εμφανίστηκε τελευταία στο Met Gala με oversized structure look και έντονα couture της ησυχία, θυμίζοντας περισσότερο fashion sculpture παρά κλασικό red carpet outfit. Και φυσικά σ' άλλο προκάλεσε και ο Bad Bunny που ήτανε, φάνηκε δηλαδή, σαν πολλά χρόνια πιο μετά, σαν τον πιο γυρεότερο εαυτό του.

Just Music εδώ, η Sally Bono Drake συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της μεγάλης rap κόντρας με τον Kendrick Lamar. Τα diss tracks είναι το Push Ups και το Family Matters από την πλευρά του Drake, ενώ το Not Like Us από τον Kendrick, και έχουν γίνει τεράστιο θέμα στα social media, στα stream chart, και το Not Like Us ειδικά έχει εξελιχθεί σε cultural moment. Just Music εδώ είσαι και εδώ τα μαθαίνεις όλα. I'm sorry.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Just Music.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: γίνεται.
1: Είμαι ο Mr. Spock και μπαίνουμε παρέα στη δεύτερη ώρα του Just Music. Εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική. Ο Olivia Rodrigo έγινε ξανά viral αυτή τη βδομάδα λόγω των κλείσεων στην περιοδία της God's World Tour, κυρίως των performance του Obsessed που ανέβηκαν μαζί στο TikTok. Οι fans γενικότερα μοιράζονται συνέχεια βίντεο με τις αντιδράσεις του κοινού από τα theatrical moments του live και καταλαβαίνω τι χαμός επικρατεί.

Just Music, εδώ είμαστε παρέα. Ο Harry Styles βρέθηκε ξανά αυτή τη βδομάδα σε στούντιο στο Λονδίνο με παραγωγούς που είχαν δουλέψει στο Harry's House και κάτι που άναψε αμέσως τις φήμες, ξέρεις, για νέο album Circle. Και οι fans πιστεύουν ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε και το πρώτο teaser. Για να δούμε.

Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα.

0: Και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
2: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
4: Just Music.

Το εσπρέσο της Arpirina Carpenter δεν είναι απλά hit. Αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο συνολικό streams και συνεχίζει να κυριαρχεί σε TikTok και radio. Το σημαντικό είναι ότι κρατάει ακόμα momentum μήνες μετά την κυκλοφορία του. Οπότε κάτι έχει να πει, όπως και να είναι αυτό, έτσι.

Jazz Music, και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν για αυτή την, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa. Δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρέα. Παρέα με διεθνή κυρίως νέα σε αυτή την εκπομπή. Έρχεται το Part 2, η δεύτερη εκπομπή μας για την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε αλλού. Το νου σας, θα επιστρέψω.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionian FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με τα τραγούδια που θέλετε, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και με προτάσεις για κινηματογράφο και για απόψε. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

διαφήμιση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Πάμε για την επικοινωνία μας. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d.pavla.milioglu. Εκεί μου στέλνετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, τις ειδήσεις της περιοχής σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εσείς με αυτήν εδώ την εκπομπή. d.pavla.milioglu στο Instagram. Σας περιμένω.

0: διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάτη στη Γαστούνη κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: μόνο.
1: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή αυτή να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, γιατί έρχονται και οι στιγμές που θα κάνουμε τα ταξίδια μας. Υπάρχει φόβος για έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, παιδιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, προς Θεού, είναι παγκόσμιο το θέμα, στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Με τις αεροπορικές εταιρείες να κόβουν από τις πτήσεις τους μέσα στο Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Το έφλεκτο σκηνικό στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες ακυρώσεις και αναπροσαρμογές πτήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζω η κατάσταση, όσο είναι δυνατόν, να ομαλοποιηθεί, γιατί πλησιάζουμε και στην περίοδο που η Ελλάδα περιμένει πολύ πολύ κόσμο.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Πάμε στα κινηματογραφικά μας. Η Universal μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Οδύσσια» του Christopher Nolan. Η τελευταία ματιά στον κόσμο του ελληνικού έπους του Ομίλου δείχνει τον Οδυσσέα, στον οποίο υποδίεται ο Matt Damon να μάχεται με τον Κύκλοπα, ενώ ο κακός Αντίνος, τον οποίο υποδίεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Το τρέιλερ έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά στο The Late Show του Stephen Colbert στο επεισόδιο της Δευτέρας και εκτός από τον Damon στο ρόλο του ομώνυμου θαλασσοπόρου ήρωα, στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Anne Hathaway ως Πινελόπη, ο Tom Holland ως Τηλέμαχος, ο Αντίνος είναι ο Πάτινσον, η Ζεντάγια κάνει τη θεά Αθηνά, η Σταλής Θερόν κάνει τη Κίρκη. Μιλάμε για ένα τεράστιο cast για μια ταινία που την περιμένουμε πώς και πώς, φυσικά με άκρος ελληνικό ενδιαφέρον.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε λίγο στα της Eurovision, αφού με την άβρα της Βίκης Λέανδρος θα τραγουδήσει ο Ακύλας στο δημητελικό της επόμενης Τρίτης. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, συνθέτης, θα κάνει guest εμφάνιση στις 12 Μαΐου. Η ελληνική παρουσία θα είναι διπλή πέρα από το φθέρτο. Θα δούμε και την σπουδαία Βίκη Λέανδρος να στηρίζει τον Ακύλα. Η Βίκη Λέανδρος, η οποία βεβαίως είναι παλιά γνώριμη του μουσικού διαγωνισμού.

Λοιπόν, τη Γαλλία την ξέρετε και την αγαπάτε. Πόσες χώρες όμως παγκοσμίως στην Γαλλία τη λένε Γαλλία και όχι France? Μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και ένα μικροσκοπικό κρατήδιο. Η Δυτική Ευρώπη ακολούθησε την ιστορική εξέλιξη των Φράγκων και καθιέρωσε το Φράνσια. Από εκεί βρέθηκε και η ονομασία France, ενώ η ελληνική παράδοση κράτησε το Γαλλία. Εξού και το Γαλλία που λέμε μέχρι και σήμερα.

δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο για να πάμε παρέα και στην επόμενη μας ενότητα να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τα κινηματογραφικά της εβδομάδας. Ποια είναι η πρότασή μας για κινηματογράφο για απόψε.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει με

0: είσαι.
1: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάμε να δούμε Mortal Kombat νούμερο 2. Οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Johnny Cage έρχονται αντιμέτωποι με μια αιματηρή μαχή. Ο στόχος είναι να νικήσουν τη σκοτεινή κυριαρχία του Shao Kahn που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earth Realm, και των υπερασπιστών του. Ο σκηνοθέτης Simon McCoy επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021 που είναι βασισμένη στο δημοφιλές ομόλογο βίντεο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ τη δεκαετία του 80 και του 90 και που είχε δημιουργήσει και ταινίες τη δεκαετία του 90 που επίσης έχουν αποκτήσει ένα cult status. Mortal Kombat νούμερο 2 λοιπόν, η πρόταση μας για σινεμά για απόψε.

Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω το Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις μουσικές επιλογές σας, με τις ειδήσεις που σας αφορούν από την περιοχή σας και με οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Δεν ξεχνάτε σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι τελειώνουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ακούτε Ionian FM

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου και σήμερα θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Έλατε και συντονιστείτε. Έλατε να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε. Να είμαστε μια ωραία παρέα. Πάρτε θέση όπου και αν είναι αυτή. Στις δουλειές σας, στο γραφείο σας, στην πολυθρόνα σας, στον καναπέ σας. Έλατε να ξεκινήσουμε μαζί, να τα πούμε. Έχουμε να είναι πολλά αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε.

0: προστατεύσει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Πόσο σημαντική είναι αυτή η Έλληνα. Πόσο σημαντική είναι η δική μας ιστορία. Δηλαδή, ξέρετε, διαβάζοντας και ψάχνοντας και βλέποντας κάτι φωτογραφίες, ξαφνικά βλέπω έναν φάρο. Έναν φάρο στα νησιά Φερόε, δηλαδή μέσα στη μέση του κόσμου, που λέω κι εγώ. Μέσα στη μέση του Ατλαντικού, δηλαδή, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη. Αυτός λοιπόν ο φάρος που είναι πάνω σε ένα ιδιαίτερο νησί, που έχει αποκρύμνους βράχους, αιχμηρές κορυφές και. Ξέρετε πού είναι και πώς τον λένε? Λοιπόν, βρίσκεται στο βόρειο Ατλαντικό, περίπου 200 μίλια βόρεια της Σκωτίας και περίπου στα μισά της απόστασης μεταξύ Ισλανδίας και Νορβηγίας. Εκεί είναι οι Φερόες νήσοι. Φερόες νήσοι που ανήκουν στο βασίλειο της Δανίας. Λοιπόν, πώς λέγεται ο φάρος και πώς λέγεται το νησί? Μυκήνες. Πραγματικά. Έχουν τις δικές τους μυκήνες.

ελπίζω και εύχομαι αυτή η αρχαία πόλη της Αργολίδος να έχει φωτίσει τα μυαλά τους και πραγματικά να τιμούν την ιστορία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό να πας. Πού πας? Στις Μυκήνες. Ποιες Μυκήνες? Στους νήσους Φερόε.

ξέρετε, λέω σήμερα μέρα που είναι να πάω να ψάξω λίγο την αποθήκη. Γιατί ξέρετε πόσα Pokemon έχει ο γιος μου? Πολλά. Θα μου πείτε, τώρα σου ήρθε να πάω να ψάξεις Pokemon? Ναι. Γιατί η νέα επαιτειακή συλλαγή των Pokemon εξαφανίστηκε μέσα σε λίγες ώρες από τα ράφια των μαγαζιών, με προϊόντα που μεταπολούνται online σε πολλαπλάσεις τιμές. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει και μαύρη αγορά. Εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τώρα μαύρη αγορά, δεν το συζητήσουμε, γιατί αυτά τα Pokemon είναι και πριν από 30 χρόνια. Εμείς έχουμε πριν από 20 χρόνια. Αυτή λοιπόν η συλλογή περιλαμβάνει 65 προϊόντα από το πάλι ποτέ, τα οποία επανακυκλοφόρησαν. Και ξέρετε γιατί λεφτά μιλάμε? Και 3.000 δολάρια και 6.000 δολάρια. Βεβαίως. Αυτή είναι η τρέλα. Τα Pokemon αναδείχθηκαν το 2025 το κορυφαίο toy property παγκοσμίως, δηλαδή προϊόν παιχνιδιού, με πωλήσεις πάνω από 2,5 δις δολάρια. Ναι. Λοιπόν, μπείτε στις αποθήκες, ψάξτε τα κουτάκια, βρείτε τα Pokemon που είχαν τα παιδάκια μας, και δεν ποιος ξέρει, μπορεί έτσι να τους φτιάξουμε ολόκληρη περιουσία.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.

Και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρια Ευγερινοπούλου και σας καλωσορίζω και στη σημερινή εκπομπή που έχει μόλις ξεκινήσει. Ελάτε, συντονιστείτε, πάμε, ξεκινάμε, τραγουδάμε.

0: και ζηλεύω.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά. Και πώς αλλάζουν, ναι. Ξέρετε, όχι μόνο στο AI, ξέρετε, πολίτε και, αλλά κορυφαία μεγάλα αφεντικά επαναπροσδιορίζουν την εργασιακή καθημερινότητα. Απορρίπτουν αυτά τα αμέτρητα emails, τα meetings και τις παραδοσιακές πρακτικές. Βεβαίως, δίνουν έμφαση στην αποδοτικότητα, την ενέργεια και τη στρατηγική σκέψη και όχι στον όγκο δουλειάς. Γι' αυτό τι κάνουν, αλλάζουν τα πράγματα. Βεβαίως, μεγάλοι CEOs με μεγάλες εταιρείες, τώρα μιλάμε για τρισεκατομμύρια εταιρείες, σου λέει, δεν θα καθίσω εγώ να κάνω φοβερά meetings με έναν τους συνεργάτες μου. Όχι. Ούτε θα πω κάτι που θέλω να πω σε κάποιον μπροστά σε όλους. Θα το κάνω αυτό που είσαι πολύ πιο σύντομο. Ο άλλος σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ δεν θέλω meetings πρωινά. Αυτός που έχει την Airbnb, την εταιρεία, όχι κάποιος τυχαίος. Δεν θέλω meetings πρωινά. Εγώ θέλω μετά τις 10 να πιάνουμε δουλειά. Γιατί λειτουργώ το βράδυ. Άρα δεν μπορώ να πάω πρωί-πρωί και να αρχίζω. Στείλε meetings τώρα να μιλήσουμε. Οι άνθρωποι δεν αποδίδουν έτσι. Το αφεντικό της United Airlines, ξέρετε τι κάνει, σου λέει μέσα στη διάρκεια της μέρας χρειάζομαι και μια ηρεμία. Θέλω 20 με 30 λεπτά να κλείσω τα ματάκια μου, ναι, να ξεκουραστώ. Και όταν στο πάτωμα του πήραν ένα καναπέ. Πάει στο καναπέ, ησυχάζει το κεφάλι του. Ξέρετε γιατί, πρέπει να προσυνδεόμαστε. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι τα συνεχόμενα emails, τα συνεχόμενα meetings. Πότε να προλάβει ο εγκέφαλος να ξεκουραστεί? Πότε να προλάβει ο εγκέφαλος να γίνεται αποδοτικός? Δεν σας έχει συμβεί και σε εσάς, όποια δουλειά και να κάνετε. Εάν ησυχάσετε λίγο, να μπορείτε να τακτοποιείτε τις σκέψεις σας. Αν ησυχάσετε λίγο, να μπορείτε να ξεκουραστείτε, να σας έρθουν νέες ιδέες, ακόμα και στο πώς θα φτιάξουμε την ντουλάπα. Το πιο απλό, ας πούμε, αν θέλετε, που δεν είναι και δουλειά, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν το μυαλό μας είναι καθαρό, η τακτοποίηση γίνεται καλύτερη. Όταν το μυαλό μας είναι γεμάτο, δεν μπορείς να κάνεις ούτε να βάλεις τα πιάτα στον ντουλάπι. Υπάρχουν δε άλλα αφεντικά που σου λέει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δεν βάζουμε απογευματινά meetings. Όχι. Αφήνουμε τον κόσμο να ανασάνει, να δουλέψει με την ησυχία του. Άλλοι σου λένε, κοίταξε, μέχρι 25 λεπτά μιλάμε. Μετά, τέλος. Ο καφής στον μπάγκο του. Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε ότι όλο πάει στο να μπορούμε να έχουμε εργαλεία, να δουλεύουμε πιο γρήγορα, να ξεκουράζεται το εγκέφαλος, να γινόμαστε πιο αποδοτικοί.

Έχουμε χαλάσει όλο το σύστημα. Έχουμε ταράξει τους πάντες. Και έχουν έρθει αυστηροί κανόνες. Σταματάνε οι selfies, σταματάνε τα tags. Ξέρετε πού? Θα σας πω. Στην Ινδία, στην Κένια. Θα μου πείτε τι ακριβώς. Θα σας εξηγήσω. Από την Ινδία στην Κένια, η προστασία της βιοποικιλότητας τίθεται πάνω από το viral περιεχόμενο. Δηλαδή, τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας αποκλείει τα κινητά τηλέφωνα από τις τουριστικές ζώνες καταφυγίων τίγρεων. Γιατί πάνε και φωτογραφίζουν ή πάνε και ταγκάρουν το σημείο εκεί που αυτές οι τίγρες, που δεν είναι και τα πιο ήρεμα ζώακια στον κόσμο, μεγαλώνουν τα μωρά τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ταράζονται. Ταράζονται αυτά τα ζώακια. Και σου λέει, θέλεις να έχουμε τα σαφάρι? Δεν τα έχουμε. Αλλά δεν τα βάλουμε το βράδυ. Ούτε θα κάνουμε tag συνδεχόμενα, ούτε θα βγάζουμε selfies που θα έρθει κανένας ελέφαντας να μας πάρει και το τηλέφωνο και εμάς μαζί. Γιατί τα ζώα αυτά δεν έχουν συνηθίσει να πάμε να τα χαϊδεύουμε, να τους κάνουμε γούτσου γούτσου, λέτε και είναι σκυλάκια και λέτε και είναι γατάκια. Όχι. Αυτά είναι άγρια ζώα. Ζούνε μέσα στην φύση, ταράζονται και επειδή υπάρχει ο υπερτουρισμός και η Σρι Λάνκα έκανε έκκληση και κυβερνητική παρέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί ο υπερπληθυσμός στα εθνικά πάρκα. Και η Νορβηγία επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 300-500 μέτρων από τις πολικές αρκούδες για τα κρουαζιερόπλια. Και η Κένια αυστηρότυπα πρότυπα συμπεριφοράς για τους πράκτορες μετά από περιστατικά παρενόχλησης μεταναστευτικών ζώων που λέγονται γνου. Ναι, έτσι λέγονται αυτά τα ζώα. Λοιπόν, όλα θέλουν μέτρο. Όλα θέλουν σεβασμό. Ακόμα και αυτά τα άγρια ζώα, εκεί μέσα στη ζούγκλα, θέλουν την ησυχία τους. Σπουδαίο πράγμα η ησυχία.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.

Ο χρόνος τρέχει και η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετά ακόμα τραγούδια, για αρκετές ακόμα ειδήσεις. Έλατε και συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε καλά, να τραγουδήσουμε, να χαλαρώσουμε, να κάνουμε τις δουλειές μας όλοι μαζί.

Και από εκεί λέει που φοβόμαστε το AI και φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη και φοβόμαστε όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας, ότι θα εξαφανιστούν επαγγέλματα, σου λένε οι ειδικοί. Ναι, κάποια επαγγέλματα ενδεχομένως θα εξαφανιστούν. Όμως το AI δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνεται η ζήτηση σε ορισμένους κλάδους. Βεβαίως. Κάποτε λέει φοβόμασταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα οδηγούσε σε μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι θα χαθεί, κάτι θα γεννηθεί, κάτι θα φανεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα μετατοπίζονται. Και όσο πιο γρήγορα πιάνεις αυτό το νήμα, τόσο καλύτερα θα είναι. Γιατί μην ξεχνάτε, ότι πίσω και πέρα απ' όλα, εάν δεν υπάρχει το ανθρώπινο μυαλό, τίποτα δεν πρόκειται να κατασκευαστεί. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, λέγανε ότι οι ακτινολόγοι θα υπάρχει το AI και δεν θα χρειάζονται. Κι όμως, η ανάγνωση εξετάσεων είναι μια εργασία και όχι επάγγελμα. Όταν το κόστος εργασίας μειώνεται, αυξάνεται η ζήτηση στο επάγγελμα. Έτσι λοιπόν, οι ακτινολόγοι είναι περιζήτητοι. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Μην ξεχνάτε, πίσω απ' όλα, πάντα υπάρχει το ανθρώπινο μυαλό. Έτσι είναι τα πράγματα. Όσοι νομίζουν ότι οι άνθρωποι θα αντικατασταθούν από μηχανές και ότι όλα θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα και, μάλλον πλανώνται πλάνοι ικτρά. Γιατί αν χαθεί ο άνθρωπος, θα χαθούν τα πάντα, πιστεύω.

Έχετε πάει στο Άμστερνταμ. Άλλοι έχετε πάει, άλλοι δεν έχετε πάει. Ωραία είναι, να πάτε. Μια ωραία βόλτα το Άμστερνταμ με τα καναλάκια του, με τις βαρκούλες του και με άλλα πολλά που τα ξέρετε, γιατί όλοι κάτι έχετε διαβάσει, όλοι κάτι ξέρετε. Λοιπόν, το Άμστερνταμ, μέσα από όλα αυτά, είναι και η πρώτη πόλη στον κόσμο που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά καύσιμα. Βεβαίως. Διαφημίσεις για μπέργκερ, αεροπορικά ταξίδια, βενζινοκίνητα αυτοκίνητα εξαφανίζονται από στάσεις τραμ και σταθμούς μετρό στο Άμστερνταμ. Γιατί η Ολλανδική πρωτεύουσα προχωράει σε μια πρωτοφανή κατάσταση, σε πρωτοφανείς περιορισμούς, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Βεβαίως. Σου λέει, θα κάθεσαι εσύ να διαφημίζεις κρέατα και κοψίδια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ταξίδια που σημαίνει ότι ρυπαίνει το κλίμα μας. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα τα κάνεις αλλιώς. Δεν θα περνάει ο κόσμος και θα τα βλέπει. Αν θέλει να ταξιδέψει ο κόσμος, ξέρει να πάει να βγάλει στήλο. Αν θέλει να φάει το κρεατάκι του, ας πάει στο χασάπι να πάρει. Τώρα, να σας είμαι και πάρα πολύ ειλικρινής. Υπάρχουν και διαφημίσεις και για κρέατα αλλά και για άλλα προϊόντα που είναι ασχρές. Δηλαδή, το να βλέπουμε τώρα μια διαφήμιση που αποσυντίθεται το κρέας και ξανασυντίθεται το κρέας και για να μου πει ότι το σούπερ μάρκετ φέρνει φρέσκα προϊόντα. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω να το βλέπω. Ή για να βλέπω, ξέρετε, διαφημίσεις για σερβιέτες με όλη τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος. Όχι, δεν θέλω να το βλέπω. Το ξέρω, μια χαρά είναι, υγεία είναι, αλλά δεν θέλω να το βλέπω. Όλα τα πράγματα θέλουν ένα μέτρο. Όλα θέλουν ένα μέτρο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, παρακαλούμε, είναι ωραίες οι διαφημίσεις, είναι ωραίες οι έξυπνες διαφημίσεις, είναι πολύ διεισδυτικές, τις θυμόμαστε, έχουν γράψει ιστορία, αλλά όλα θέλουν ένα μέτρο. Το λέω ξανά και ξανά.

0: Union FM.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ακούτε Ιόνια FM.

Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Η Μέρη Ευγερινοπούλου και για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στον δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο εδώ στη δική μας συχνότητα. Ελάτε και συναντηθείτε. Έχουμε να πούμε ακόμα αρκετά.

αυτός ο καιρός. Πρέπει να πάρει τελικά μία απόφαση. Θα είσαι ζεστός, θα είσαι κρύος. Θα βρέχεις, δεν θα βρέχεις. Θα χιονίζεις, δεν θα χιονίζεις. Γιατί το ζήσαμε. Έτσι, Πρωτομαγιά με χαλάζει στην Εύβοια, δεν έχω ξαναδεί εγώ. Αλλά τέλος πάντων, το ζήσαμε και αυτό. Γιατί πρέπει να μαζευτούν και αυτά τα ρούχα. Πρέπει να τακτοποιηθούν και αυτά τα παπούτσια. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα χαλιά. Θα τα μαζέψουμε ή θα τα μαζέψουμε. Θα τα τεινάξουμε ή θα τα τεινάξουμε. Τα αποπλώματα τι θα κάνουμε. Το ξέρω, κυρίες μου, το ξέρω. Κουνάτε καταφατικά τα κεφάλια και μου λέτε, αχ, μερούλα μου, τι έχουμε να ζήσουμε. Αυτές οι ντουλάπες πάνω κάτω. Ένα μαγικό βραδάκι. Δεν υπάρχει να τακτοποιεί, βρε παιδάκι μου, τσακ τσακ να μην τρέχουμε. Τι πράγμα και αυτό. Όλα τα έχουν ανακαλύψει. Ένα μαγικό ραβδάκι να τακτοποιούν τα πράγματα γρήγορα. Ποιος θα το βρει, θα πουλουτίσει.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στη δική μου την παρέα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στη δική μου εκπομπή. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι αύριο μαζί σας την ίδια ώρα. Έλατε και συντονιστείτε. Εδώ στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Μην ξεχνάτε, κάθε φορά αυτό που σας λέω, να βλέπετε που θέλετε να πάτε, για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα και εσάς αύριο. Γεια σας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Ακούτε, Ιόνιον.

0: νόημα.
1: Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ, διαφορετικά θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μια μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία».

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες, με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε? Παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Union FM.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι. Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Είστε πάντα στο Gold Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των Όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

ώρα να απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τι λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να ρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στα αλήθεια, έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Ή είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως, η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Παντζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων, πολύ πονεμένο, που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες, τότε που με ξύπναγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies Katopavla Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι. Μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουά!

0: σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Λοιπόν, αποκαλύψεις η Όνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
4: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
5: Πράγματι, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
6: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
7: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
8: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
3: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
8: Ο κύριος Καστρινός.
3: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
8: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
3: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
8: Εγώ αυτό κρίνω.
3: Εμέσως μη σαφώς.
9: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
2: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
11: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
12: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή. Με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
13: Τα παιδεία παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
14: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
15: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
16: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
17: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής με ένα τραγούδι που παρότι δεν προκρίθηκε να εκπροσωπήσει φέτος την Ουκρανία στη Eurovision, αγαπήθηκε όμως πολύ εδώ στην Ελλάδα κυρίως, και γι' αυτό το λόγο προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ της Κλαβδίας και της Τζέρι Χέιλ και προέκυψε αυτό το υπέροχο ντουέτο. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Λύκου σε στίχους πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το μπαλκόνι του Παπαζό, αυτό το project που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Τώρα κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή, εδώ ο Παπαζό, ο μέτρ των διασκευών, παρέα με την Άρτεμι, πειράζει Φίβο Δελιβοριά και την Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

Πάμε τώρα για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα καινούριο live album που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα album από τον Θοδωρή Κοτονιά, όπου εκεί συναντιέται με πολλούς γνωστούς του φίλους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, όπου παρέα εδώ τραγουδάνε αυτά τα πολύ γνωστά κλειδιά.

Ένα από τα τραγούδια που παίχτηκαν πολύ φέτος στο TikTok και έγιναν φυσικά viral είναι αυτό της αγαπημένης Γλυκερίας. Ένα τραγούδι που ήρθε από τα παλιά, ένα ταγκό που λέγεται «Στα απογεύματα τ' άδεια». Εδώ πάμε να το θυμηθούμε μέσα από μια καινούργια version, ένα καινούργιο remix που μόλις κυκλοφόρησε.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που ήρθε από τον κινηματογράφο και φέτος το ακούμε πλέον και στο θέατρο. Το μεγάλο μυστικό μου, εδώ έτσι όπως το διασκεύασε η Rosie Blue, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Jenny Jenny, η οποία φέτος ανέβηκε στο θέατρο και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Εκεί πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Λούλης, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Χάρης Αλεξίου σε ένα ρόλο έκπληξη. Πάμε εδώ να τη θυμηθούμε σε μια διασκευή πρόσφατη στο «Μια πίστα από φόσφορο».

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα σπρώ σου το χιόνι

Λίγο πριν κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω ότι είναι ώρα και ότι είναι και καιρός πλέον για να ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Να σαν αυτήν εδώ που μας καλεί να κάνουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο πολύ γνωστό αυτό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη.

ένα άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου να πειράζουν και να διασκευάζουν έτσι με το δικό του τρόπο ένα κλασικό hit του καλοκαιριού. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, πάμε να βρούμε τη Μελίνα Κανά και αυτό το υπέροχο τραγούδι που της χάρισε ο Ρέστης Ντάντος, «Το δίκιο με το μέρος σου». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τα τραγούδια για σας διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας.

0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Χριστίνα Λευκαδίτη δίπλα, Δημήτρης Κολόκας από εδώ. Στα παιδεία παίζει που αρχίζουν τώρα, τα παιδεία παίζει του Σαββάτου.
2: Ιόνιο, μ' ακούτε?
0: Ναι, Ιόνιο, γιατί?
2: Θέλω να κάνω μια.
3: Κάνε την παιδί μου.
2: Ναι, θα ήθελα να
0: πληρώσω. Έτσι το λέει κάπως άγριο. Λοιπόν, παιδιά, αύριο είναι η γιορτή της μητέρας.
1: Η οποία μεταφέρθηκε από τις 8 Μαΐου.
0: Ναι, είναι από ό,τι διαβάζω.
1: Κινητή.
0: Είναι κινητή. Συνδέεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία και γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
1: Όποτε και να πέφτει.
0: Αν δεν πέσει
1: 8
0: η Κυριακή, πάει πιο εκεί. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα είμαστε πολύ συγκινητικοί, γιατί πολλά τραγούδια που αναφέρονται στη μάνα είναι πολύ συγκινητικά.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε.
0: Αλλά θα βάλουμε και τραγούδια για την μητέρα όλων μας, τη μαμά Ελλάδα.
5: Και θα μιλήσει πρώτητα.
0: Και αυτή τραβάει ζόρια. Και θα αρχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, με ένα ωραίο τραγούδι, καινούριο σχετικά.
1: Του Λέκα,
0: ναι. Το Βασίλη του Λέκα, που λέει «Μαμά, μου λείπεις».
5: Πώς το έπες αυτό?
4: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και εγώ.
0: Καλή ακρόαση και καλό είναι να μην κόβουμε τα τραγούδια τα καλά, τα άλλα εντάξει.
5: Σταματήστε, θα μας πάρει όσο με χαλά.
0: Θα τα σταματάμε, οκ, θα τα σταματάμε.
1: Είναι θέμα γούστου.
0: Ναι, ναι. Πάμε στο Βασίλη Λέκα, πρώτο μας τραγούδι. Μαμά, μου λείπεις.

0: μου λείπει. Υπέροχος Βασίλης Λέκας.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι και φρέσκο καινούριο τραγούδι σχετικά.
1: Και μας φέρνει και μία γραμμούλα.
0: Ναι, μας έφερε και μία γραμμούλα γιατί παίρνουμε να καλημερίσουμε ποιος είναι στη γραμμούλα μας.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Λεωνίδα?
2: Είχα δύο φορές να βγω. Τότε εδώ που το τραγουδάκι είναι για τη μάνα, το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα, και που έζηγε η μάνα μου.
0: Ναι.
2: Η μάνα, λέω, είναι μία, ο πατέρας τρέχει να βράσει κατσαρόλα. Mm. Η μάνα μας γεννάει, η μάνα μας μεγαλώνει. Κατάλαβες?
0: Έτσι παιδιά, είναι, Λεωνίδα μου, ναι.
2: Η μάνα είναι μία, εγώ έχει πεθάνει και νομίζω ότι είμαι στο σπίτι που τη βόηθαγα. Ας είμαι εγώ τα δύο χρόνια. Δεν λέω βλακίες. Βλακίες λέω μόνο για τη Βουλή.
0: Όχι. Πουθενά δεν λες βλακίες.
2: Ακούστε τι θέλω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλιώς κλείσε το, εγώ είμαι, είμαι παλαιός εδώ στην εκπομπή και την αγαπάω την εκπομπή και τον κόσμο που ακούει.
0: Το ξέρουμε, Λεωνίδα μου. Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
2: Εγώ δεν βρίζω, γιατί έβριζα πρώτα.
0: Ναι, το κόψες. Ξομολογήθηκες.
2: Ναι, το κόψα για το σταθμό και για τον κόσμο. Να νομίζω ότι είμαι τρελός.
0: Έτσι, για όλους.
2: Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Να ακούσουν που ακούνε σε όλα τα κράτη ότι η Ελλάδα έχει διαλυθεί από χρόνια. Αγράμματο σήμερα, αλλά εδώ μέσα το μυαλό μου έχει 10 στροφές. 20-50. Τώρα τι έχει γίνει? Δεν έχουμε εδώ με την κυβέρνηση αυτή κάτι. Ούτε με καμιά κυβέρνηση. Είμαι υποχρεωμένος και με τον νόμο της αστυνομίας και με τον νόμο της κυβερνήσεως να σέβομαι και να χτιμάω. Αλλά πάμε σε 4 κυβερνήσεις που βγήκαν να ακούσει ο κόσμος, γιατί έχουν φίλους στην αγορά. Και δεν μιλάει κανένας, όμοια με μένα.
0: Ναι.
2: Άκου τώρα.
0: Γενικώς, Λεωνίδα μου, δεν μιλάει κανένας, Λεωνίδα μου. Στα τόσα εκατομμύρια που είναι οι Έλληνες δεν μιλάει κανένας.
2: Όχι, αφού είναι λάθος, τους το λέω.
0: Ναι.
2: Εκεί στην πλατεία έχουν μισή τσιπρέμι, μισή μισακετέρα. Καθίστε μαζί όλοι όπως είμαστε στο καφενείο το δικό μας, εμείς που καθόμαστε
1: χρόνια.
2: Όταν είναι ώρα για εκλογές, κολόκα, να πάει που θέλει ο καθένας.
0: Γιατί πρέπει να πάει κάπου στις εκλογές? Για κάτσε ρε Λεωνίδα. Μη μου τα λες, ας το ΕΚΑΣ τώρα, ας το ΕΚΑΣ. Ας το ΕΚΑΣ τώρα, μη με μπερδεύεις με το ΕΚΑΣ. Δεν είμαι ο αυτιάς.
2: Δεν μαζί τίποτα. Όποια και κυβέρνηση να ήταν, δεν είμαι ούτε πολίτευση, ούτε

0: δύσκολη στιγμή τη μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσείς
2: χρόνια
1: να είστε
2: πολλά,
1: καλά και
2: πολλά. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ήσασταν υπέροχοι όπως πάντα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Άντε θα έρθουμε στα Γιάννενα να μας τραγουδήσετε από κοντά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έγινε Δημήτρη μου και Χριστίνα μου.
2: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά,
2: φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, φεύγουμε από τα Ιωάννινα. Και πάμε τώρα, είχαμε δύο τραγουδιά, τώρα περνάει και ο χρόνος. Ένα με τον ίδιο τίτλο, με το Μάνα, με το Λάκη Λαζόπλο και το Γιώργο Νταλάρα. Πάμε στο Γιώργο Νταλάρα, στο Μάνα, για να προετοιμαζόμαστε να τραγουδήσουμε και λίγο για τη Μανούλα.

Μάνα, Ιόνιον FM, ionionfm.gr. Ο Δημήτρης Κολόκας με τη Χριστίνα Λευκαδίτη στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Στα τηλέφωνα εσείς, στα μηνύματα εσείς, παντού και στην καρδιά μας. Λοιπόν, η Χαρούλα Αλεξίου σε δεύτερη εκτέλεση, το Μανούλα μου, από τα απρόβλεπτα τραγούδια

0: Δεν την πλένει με τίποτα. Πάμε στη γραμμούλα όμως, γιατί περιμένει να μην καθυστερούμε τις γραμμές μας.
1: Έλα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Παίρνει η αδερφή μου 50 φορές μέσα. Έχει βγει από την παλιά εκπομπή και δεν μπορεί να το πιάσει.
0: Δεν μπορεί να το πιάσει.
1: Ναι, δεν είπα τους αριθμούς εδώ του.
0: Ναι, να το κάνει έτσι, να το πιάσει.
1: Τι λέω, πρέπει να έχει υπομονή, ειδικά σήμερα είναι για την μάνα. Εγώ έχω δακρύσει.
0: Ναι, ναι, Λεωνίδα.
1: Μπορεί να μιλάω πολύ, μπορεί να αγαπάω τον κόσμο, να αγαπάει. Αλλά αυτά συγκινιέμαι εγώ.
0: Σε καταλαβαίνουμε, Λεωνίδα μου. Σε καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Είμαι 12 μέχρι.
0: Το μόνο παράπονο που σου έχουμε είναι ότι δεν ακούς.
1: Επειδή είσαι ένας αυτόχεια, δεν έχει περάσει κανένας όπως εμείς, έξι παιδάκια εκεί. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου από εκεί, την Παλιαρέσια, το σχολεστόλ. Και δεν μπορώ να το πιάσω. Και τι να σου κάνω, αυτό που
0: σου πιάσω εκεί, 95,5. Τη Βελώνα εκεί. Να κουνήσει τη Βελώνα.
1: Εγώ μπορώ καμιά φορά να τσακώνω με συμβούλια και έχω δίκιο. Άντε, να μην σα καθυστερώ να πάρει και κανένα
0: άλλο. Ωραία, Λεωνίδα μου.
1: Και ένα τραγουδάκι για όλου.
0: Βεβαίως. Για κλείσε.
2: Δεν
0: τον προλαβαίνεις, δεν τον προλαβαίνεις. Λοιπόν. Πάμε στα τραγούδια μας. Βέβαια οι γραμμές χτυπάνε. Δεν είναι κακό.

0: Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ηρακλής της αρχαιότητας. Να δούμε ποιος είναι εδώ στη γραμμούλα.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου Αλκέ. Το πιάνω στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ένα ποίημα σήμερα για τη μητέρα από την Ανίτη.
0: Ωραία.
1: Τίτλος: Το παράπονο της μάνας.
0: Το παράπονο, ναι.
1: Παράπονο πικρό έκρυβε το δάκρυ, που μαρμαρωμένο έστεκε στου ματιού την άκρη. Πόνο έκρυβε βαθύ ο στεναγμός, που βγαίνε κρυφά απ' της καρδιάς τα βάθη. Το σπλάχνο της αμίλητη κοιτούσε, το κόμπος έσφυγε το λαιμό της. Να ρωτιόταν γιατί άσπλαχνα της μιλούσε. Ο νους της σκέφτηκε πως καλύτερο το φευγιό της. Την ώρα εκείνη, μεγάλη Τρίτη του 26, μήνυμα έστειλε το πνεύμα από το Άγιο Όρος. Με την κατάλευκη γενιάδα ο μοναχός έλεγε πως της ελευθερίας είναι εδώ ο χώρος. Διότι ο καθένας ελεύθερα βρίζει το Χριστό. Μ' αυτός, δίχως παράπονο, δίπλα μας πάντα στέκει. Μακρόθυμος και από αγάπη σπλαχνικός. Τίποτε δεν ζητά και μόλις τον καλέσεις σου παραστέκει. Ω μάνα, εχμάλωτη μεταντικείμενο λατρείας, για το παιδί, εσύ, καρδιά και αγάπη είναι ένα. Με την καρδιά σου όσο ζεις, πώς να πετάξεις. Να έχεις παράπονο, δικαίωμα δεν έχεις, σύ κανένα. Αυτό από την Ανίτη.
2: Ωραίο.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, Αλκέ.
1: Σε όλες και σε όλους ακροάτες.
0: Καλή ακρόαση και σε εσάς.
1: Γεια σας.
0: Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε φίλοι μου.
2: Βέβαια, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, έτσι.
0: Α, εντάξει,
2: δεν πειράζει.
0: Τι ενστάσεις εννοείς?
2: Δηλαδή, εντάξει, η μάνα εννοείται ότι είναι μόνο μία, ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο, έχει την ανιδιοτελή αγάπη προς το παιδί.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι όλες οι μάνες αγίες. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να εκνευρίζουν και τα παιδιά. Ή μονίμως.
0: Εντάξει, τώρα, νομίζω σε κάποιο τραγούδι, ο Λέκας το είπε στην αρχή, το πρώτο. Στο «Μαμά μου λείπεις», το περιέγραψε.
2: Και επίσης,
0: τα περιέγραψε
2: και
0: όλα.
2: Επίσης διαφωνώ λίγο στο ότι θα πρέπει η μάνα να γίνεται μόνο θυσία. Δηλαδή θα πρέπει και αυτή να έχει μια
0: να
2: κανονική ζωή. Όχι, θα πρέπει να έχει κανονική ζωή για να μπορέσει να δώσει στο παιδί.
0: Ναι.
2: Αλλιώς πώς το δώσει, αν θυσιάζεται και μονίμως είναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή.
2: Ναι.
0: Για να την πιάσουμε εδώ. Πάντως, και θυσία να γίνεται, δεν είναι κακό.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται θυσία.
0: Όποιος γίνεται θυσία γενικώς, όχι μόνο για τις μητέρες, αλλά γενικά όποιος γίνεται θυσία μπορεί να είναι ντεμοντέ στη σημερινή εποχή.
2: Όχι, δεν είναι θέμα μόδας.
0: Έτσι, ναι.
2: Είναι ότι η μάνα έχει δικαίωμα να ζήσει. Έτσι δεν είναι.
0: Γιατί να μην ζήσει. Δεν υπησέρχεται.
2: Και άλλωστε αν έχει ενέργεια.
0: Δεν υπάρχει κοινός παράγοντας.
2: Δίνει περισσότερο και στο παιδί.
0: Δεν μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο πεδίο. Λοιπόν. Εμείς θα πάμε τώρα στα τραγούδια, θα πάμε σε μια χοροδία να μιλήσουμε για τη μάνα μας, τη μάνα του Αλέξανδρου που την πουλήσαμε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η μάνα του Αλέξανδρου, η μάνα μας.

τελευταία, αγαπητοί μου φίλοι που μας ακούτε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τη μάνα μας αυτή την έχουμε ψιλοξεχάσει, δυστυχώς, και υποφέρει. Είναι κουρελιασμένη.

0: Γιάννης Μαρκόπουλος, Λέγκο.
1: Το αφήσαμε να παίξει παρόλο που πέρασε η ώρα, γιατί ήταν πολύ ωραίο.
0: Μεγάλο, ναι, είναι 5 λεπτά.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Νιόνιο μου. Πολύ ωραίο.
0: Έτσι. Λέει μεγάλες αλήθειες με πολύ ωραίο τρόπο.
2: Ναι.
0: Περιγράφει και τα έχει περιγράψει, γιατί έχει φύγει χρόνια ο Μαρκόπουλος. Τα είχε γράψει το τραγούδι αυτό πολύ παλιότερα. Σκέψου να ζούσε τώρα τι θα έγραφε. Έτσι είναι.
2: Αυτά είναι κολόκαμα.
0: Έτσι είναι, νιόνιο μου, νιονιακούλη μας.
2: Αυτά είναι κολόκαμα, ναι. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς, νιόνιο μου.
2: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, Χριστίνα, καλά?
1: Καλά, καλά, δόξα το Θεό.
2: Κάθε πότε παίρνεις ρεπό, Χριστίνα, επιτρέπετε?
0: Δεν παίρνει.
1: Παίρνω από τη σημαία, όποτε θέλω.
2: Δουλεύεις 24 ώρες, δηλαδή.
1: Τι να κάνω.
2: Όχι 12 ώρες, 24 ώρες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τετραήμερο θα είπε τώρα το Πασόκ. Τριήμερο, μάλλον.
2: Διήμερο.
0: Σαν εκδρομή, ναι, ναι. Σαν εκδρομή.
2: Λεφτά να μαζεύουν και να κοιμόμαστε. Όπω κοιμάται ο φίλο μα ο Σότο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Μα τι να λέμε. Λοιπόν, να χαιρετούσε τον Χρήστο στο τηλέφωνο εκεί.
0: Το Χρήστο, ναι.
2: Το Χριστάκι, άλλο ο Χρήστο.
0: Ο Χριστάκι έρχεται εκεί, έρχεται σε σένα.
2: Δεν πιστεύω να έχουν συγγένειο.
0: Όχι, όχι. Απλή συνωνυμία.
2: Είναι μακριά που λένε.
0: Απλή συνωνυμία, συνάδελφε.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι. Την κυρασούλα να χαιρετήσω από τη Ζάκη του. 2-3 λέω, 3 λεωφορεία, 2-3-3 που γνώρισα που θες. Ανακατεύτηκα ανάμεσά τους που θέλουν να προσκυνήσουν την Παναγία.
0: Α, ναι. Που είχε έρθει από το Άγιο Όρος.
2: Ζάκη του, μόλις έπαθα, Ζάκη θα έπαθα πλάκα, δεν σου λέω τίποτα.
0: Ναι.
2: Και χθες έπαιξαμε κανένα 2 λεωφορεία Κεφαλονίτης.
0: Ναι.
2: Πουλήσε ο κόσμος, μπράβο, για την, μπράβο, Παναγιά και για το Μεσολόγγι, βέβαια,
0: ναι,
2: αυτά που,
0: ναι,
2: τα 200 χρόνια.
0: Ναι.
2: Να μην λέω πολλά.
0: Ήρθε ο Πρωθυπουργός να προσκυνήσει την εικόνα την Παναγία.
2: Ο Χριστιανός Ορθόδοξος περί Παναγίας.
0: Έκανε το σταυρό του κάπως περίεργα, σαν καθολικός.
2: Παραμένω αμαρτωλός με μικρά γράμματα.
0: Καλά, νιόνιο μου.
2: Βοηθιά μας η Παναγία.
0: Βοηθιά μας.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και σε εμάς τους αμαρτωλούς.
1: Βεβαίως. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
0: Αρματωλοί, εγώ είμαι αρματωλός. Εγώ είμαι αρματωλός.
2: Και μου έκανε εντύπωση. Πολλοί παπάδες. Απουλάρισα 2-3 λεωφορεία. Όλη την ομάδα αυτή γινόταν.
0: Παπαδαριό.
2: Το αδειοχώριστο. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
2: Τι.
0: Ναι.
2: Περί παπάδες μιλάω τώρα.
0: Ναι, για τους παπάδες.
2: Τι μου έκανε εντύπωση.
0: Τι είχαν οι παπάδες.
2: Να το σκεφτείς και να σου κόψει το μυαλό.
0: Τι, οι παπάδες τι.
2: Φοράγαν όλοι το ίδιο κουστούμι.
1: Α, τι σύμπτωση.
2: Σύμπτωση, να ήταν η καταλάβος, δεν ξέρω.
0: Και ίδιο χρώμα, έτσι. Και ίδιο χρώμα.
2: Το ίδιο κουστούμι. Φοράγαν όλοι το ίδιο κουστούμι, φοράγαν εκεί τα γέρα.
0: Μόνο στα μουσια ίσως να ήταν κάποια άσπρα, κάποια μαύρα. Εκτός από τα βάφανα.
2: Μακριά,
0: ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
2: Και κυρασούλα να χαιρετήσω και όλη τη Ζάκη.
0: Βεβαίω. Βεβαίως.
2: Από Ναύπλιο μεριά κόσμος, από Γιάννενα.
0: Ναι, ναι.
2: Η ευτυχία δεν την είδα.
0: Την άκουσα.
2: Α, ναι. Εγώ δεν την είδα, λέω.
0: Δεν την είδες, δεν ήρθε να προσκυνήσει. Ναι.
2: Δεν την είδα στο πανηγύρι μας εδώ, ναι, για, ναι, την Παναγιά.
0: Ναι.
2: Το φίλο τον Ηλία εκεί στη Φιλανδία και αν ακούει.
0: Ο Λιάκος.
2: Αν ακούει,
0: ακούει παιδί μου, γιατί ακούει.
2: Είναι αδύνατο επικοινωνήσω μαζί του.
0: Έχει επικοινωνήσει αυτός μαζί μας. Ακούει.
2: Εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Λιάκο, πάρε τηλέφωνο τον Ιωνιακούλη.
2: Σταθερό και κινητό. Μόνο, ναι, η Ηλία σου.
0: Ναι.
2: Ο Σότος ανταποκρίνεται.
0: Α, ανταποκρίνεται.
2: Κοιμάται, αλλά ξυπνάει καθόλου.
0: Άρε, Σότο.
2: Όπως ο φίλος μας ο Αστρολούπος από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι, ο Μιχάλης.
2: Έτσι. Λεβέντης αρχηγός.
0: Βέβαια, βέβαια. Ευγενέστατος.
2: Τον FM, μεσαία.
0: Βέβαια.
2: Πώς να τα πω αυτά τα καινούργια τεχνολογικά, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Το φίλο μας τον Λεωνίδα και στην Αμπαλιάδα του Μαχητή.
0: Ναι.
2: Το Αντωνάκη, τον Κούσκο, τον Παναγιώτατο.
0: Ναι.
2: Και όλο το ευγενές ακροατήριο.
0: Πολύ ωραία, νιόνιο μου.
2: Ευχαριστώ. Και τον Δήμαρχο της
0: Ιερής. Αυτό ήθελα να πω. Τα χαιρετήσματά μας στον Δήμαρχο ήθελα να πω. Με πρόλαβες. Με πρόλαβες.
2: Και το Μεσολόγγι από κόσμο, από λαό.
0: Τι σε εσύ, ρε.
2: Και θα γίνεται συνέχεια αυτό.
0: Να γίνεται.
2: Δεν ξέρω να γίνονται εκλογές για Δήμαρχο του Μεσολόγγι.
0: Να σκάσουν οι οχτροί μας.
2: Δεν ξέρω να γίνονται εκλογές. Άγιε εκλογιά και εκλογές που να είναι κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Την ώρα του σταθούν εκείνες και στο Δήμο Μεσολογγιού δεν ξέρω να γίνονται εκλογές.
0: Ωραία.
2: Παραμένει ο ίδιος.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Χάρηκα που μ' ακούσατε.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας εκεί.
1: Στο Μεσολόγιο.
0: Τώρα τις έχουμε. Τώρα τις έχουμε.
2: Το Φώτη του Μπαρμπαντρέα, του γιο.
0: Ναι, ναι, τον Τάκη, ναι, ναι.
2: Ο Φώτη, ναι, το γνώρισα, ναι, κάπου.
0: Α, γνωριστήκατε. Α, ωραία, ναι, ωραία.
2: Κάπου και δεν θυμάμαι ποια χρονολογία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και αγάπη μου σε όλους. Αλάβιο.
0: Κάργα.
1: Γεια σου, γεια.
2: Γεια.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Στο νιόνιο μας, στο Μεσολόγγι. Η Κανέλα από τον Πύργο λέει, για να είσαι μάνα είναι να αγαπάς όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα αγόρια και τα κορίτσια να τα πετάς για δούλες στα σπίτια.
1: Σωστό και αυτό.
0: Θέλω να πεις το όνομά μου. Λέει, βεβαίως, Κανέλα μου, και αλίμονο και να μην το έλεγα. Θα το έλεγα. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά που έπρεπε να ακούσουμε νωρίτερα, αλλά λόγω του τραγουδιού που ήταν και μεγάλο, θα τα ακούσουμε τώρα, περίπου και 40 η ώρα, και θα έρθουμε με τα υπόλοιπα τραγούδια μας που έχουμε επιλέξει μέχρι όσα μπορούμε να ακούσουμε. Διακοπή εδώ και ξαναρχόμαστε.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο. Και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Στον Ιον FM στέρεο.
1: Ερχόμαστε πίσω μέχρι τις 2 για 15 περίπου λεπτά ακόμη με Γαλάνη και Μακεδόνα σε μια διασκευή στο Μάνα μου Ελλάς.
2: Ποιος το είχε πει πρώτα?
1: Ο Λέκας το είχε πει, όχι μόνο ο Λέκας.
2: Όχι πρώτος,
1: όχι, όχι, δεν είναι πρώτος.
2: Είναι πιο παλιό το τραγούδι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σε φιλμ, σε ελληνική ταινία δεν είχε πρωτοπαίξει.
1: Το Μάνα μου Ελλάς.
2: Νομίζω.
1: Ναι, ίσως. Για έχει ψάξει το. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο.

0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι του Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Του Ξαρχάκου εννοείται, ναι.
0: Με στίχους του Νίκου Γκάτσου και Νίκος Δημητράτος το τραγούδι.
1: Ο Νίκος Δημητράτος ο αείμνηστος, ναι.
0: Στην ταινία του Γιώργου Ζερβουλάκη και του Κώστα Φέρη.
1: Α, ναι, του Φέρει, ρε παιδί.
0: Το ρεμπέτικο.
1: Ναι. Τι έπαθα, ναι, ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο του Φέρει, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά θυμόμουν.
1: Δεν πάει καλά το μυαλό μου. Έλα τα ελάτα μάνα του Καϊμού. Αλλά και η Γαλάνη με το Μακεδόνα ωραία το αποδίδουν. Βέβαια, ο Δημητράτος ήταν ανυπέρβλητος.
0: Βέβαια, το πρώτο. Και ο Λέκας, καλά το είπε.
1: Και ο Λέκας, ναι.

Όμως θα πάμε και στα λαϊκά. Όπως γνωρίζουμε, ένας τραγουδιστής που έχει φύγει βέβαια από τη ζωή, αλλά ανυπέρβλητος, έχει τραγουδήσει πολύ τη μάνα. Αυτός είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ακούμε το Στέλιο Καζαντζίδη με τη Μαρινέλα στο Γλυκιά μου μάνα. Έχει τραγουδήσει και το Μάνα Γλυκιά, που είναι άλλο τραγούδι.

0: Μαμά, δώσ' μου 50 ευρώ.
1: Γλυκιά.
0: 50 ευρώ, τι θα τα κάνεις? Είναι για το χαμόγελο του παιδιού σου, λέει ο Ηλίας.

0: Καζατζίδη. Και πάμε από τη μάνα γλυκιά, από τη γλυκιά μου μάνα στη μάνα γλυκιά.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Τραγούδισε δύο παρόμοια τραγούδια.
0: Πολύ γνωστό τραγούδι τίτλους, αυτό. Δηλαδή. Όχι, καμία σχέση στίχη.
1: Ο τίτλος.
0: Ο τίτλος, ναι. Αυτό είναι πολύ γνωστό.

Κρίμα που δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Είναι πάρα πολλά που δεν ακούσαμε. Είχαν μια αλληλουχία, αλλά είπαμε είναι εκπομπή επικοινωνίας αυτή. Δεν γίνεται να ακούμε τα τραγούδια έτσι όπως τα επιλέγουμε, ως να ήταν μια απλά μουσική εκπομπή. Η καρδιά της μάνας και από το Στέλιο Καζατζίδη. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 2. Θα ήθελα να κλείσουμε με το Ζαμπέτα, μάνα ήρθαν οι ληστές. Έχουμε και το Λουκάντα Ράλα.

0: Νομίζω καλύψαμε σχεδόν όλη την γκάμα των τραγουδιών για τη μάνα. Είναι και άλλα βέβαια. Λίγο από τον Λουκά Νταράλα, ο μπαμπάς του Νταλάρα είναι αυτός. Έκανε αναγραμματισμό ο Γιώργος στο όνομά του. Μια μάνα έχω στη ζωή.
1: Αυτό το αφήνω.

0: έχουμε
1: το
0: μόνο.
1: Αφιερώνουμε στη μαμά σου.
0: Ναι. Δύο λεπτά μόνο. Μάνα ήρθαν ελιστές, κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και αυτό το Σάββατο. Τη νύχτα σε επανάληψη 12 με 2. Φιλάκια σε όλους. Κουράγια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τις

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ιόνιον FM στέρεο.